Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Pella FM στους 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

FM. Το παθαίνει συχνά

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 100,3.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν από το βράδυ της Παρασκευής που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ανακούφιση επικρατεί στις χρηματαγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια, το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43% στα 85,5 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των γερμανικών αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 28χρονος Αιγυπτίος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Το ΠΑΣΟΚ θέτει από σήμερα σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγράφουν τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συγκέντρωση στοιχείων από τους ίδιους τους επιβάτες θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ακτοπλοϊκή αγορά. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 ακούτε, ο Πολυλογάς θα στην επόμενη ώρα, 7. 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης. Αυτή την εβδομάδα, 2 ώρη διάρκεια η δική μας, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης, 10 με 12 ο Νίκος Ανδρίτσος και 12 με 1 ο Γιώργος Μουρούτης με άδεια, το έτερο νήμιση που μένει πίσω, ο Δημήτρης Τούμπος και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδου στο πρόγραμμα του Sky και το κεντρικό μαγκαζίνο με αυτή την εβδομάδα από την Κατερίνα Δράκου. Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα, γιατί ο Δημήτρης Κυλάκος έστειλε και το μήνυμα του στο Γιώργο. Στις 7 θα μπει ο Γιώργος στο στούντιο, είναι ήδη εδώ, ετοιμάζεται. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλημέρα και πάλι Άγγελε με το μήνυμα σου που στέλνεις και η Άγκυρα με το. Η Άγκυρα έριξε Άγκυρα, Άγκυρα ξεκούραζες λοιπόν τη εστίαση με τις υπέροχες έτσι σφολιάτες σου και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Άγγελε, καλή ξεκούραση. Και ο Σωτήρης Αταμίλης έχει στείλει τη δική του καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Σωτήρη μου, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Sky λοιπόν 100,3 ακούτε στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στη δύο ώρη διάρκεια, στην διάρκεια έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει τα Σάββατα, καθώς αυτή την εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες κοντά σας στην έναρξη του πρωινού. Στον Sky 100,3. Είμαστε λοιπόν και να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει και να φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Την Τζέσι Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική και βεβαίως πάντα εδώ βοήθεια. Επίσης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και βεβαίως την καλημέρα μας και στο Σωτήρι. Γιατί ο Σωτήρης θα μιλήσει για λέει και στους Σωτήριδες τους ξεχάσαμε. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους Σωτήριδες, διότι αν δεν φροντίσεις και αν δεν περιποιηθείς και αν δεν αναφερθείς στο Σωτήρι εδώ από τον Πέμπτο που μας φροντίζει πάντοτε. Να είσαι καλά, Σωτήρι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε στις 7. Μας φροντίζει όλες εδώ, όλες και όλους. Πάντοτε με την επαγγελματική του δράση, αλλά και βεβαίως με την αγάπη που μας έχει και το έχουμε. Να είσαι καλά, Σωτήρι μου. Καλό πρωινό. Και η δεύτερη ώρα λέμε να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι ωραίο, καλοκαιρινό και θα μας ταξιδέψει η Μαρίζα Ρίζου.

0: και το δικό σου καλοκαίρι να είναι πραγματικά τόσο ωραίο, τόσο όμορφο, τόσο μελωδικό και έτσι τόσο ρυθμικό. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τον Skype άδωτε παρέα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και να είστε, μας έχετε κοντά σας και είμαστε κοντά σας, είτε από το κινητό, είτε από το αυτοκίνητο, είτε από το διαδίκτυο, μας ενώνει και μας συνδέει όπου και αν βρίσκεστε. Μην μας ξεχνάτε και αυτό είναι δεδομένο ότι δεν μας ξεχνάτε και εμείς εδώ στον Skype 100,3 όπως έχει φροντίσει και η Τζέννη Ποπολίδου, πάντοτε εδώ η διευθύντρια προγραμματός μας με ζωντανές εκπομπές, να έχουμε έτσι την αμφίδρομη επικοινωνία. Εσείς στο σημείο που βρίσκεστε, εμείς εδώ από τον κεντρικό θέλαμο του Sky στο Νέο Φάληρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες Κυριακή ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ, με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν, που οδήγησε σε πτώση στις τιμές και του πετρελαίου. Τόνισε πάντως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει οριστικά να μην προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο Ιράν ανεστάλησαν από το βράδυ της Παρασκευής, να θυμίσουμε, έπειτα από 2 εβδομάδες πληγμάτων. Από την πλευρά του τώρα το Ιράν δεν ανακοίνωσε καμία επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων, καθώς η στρατηγική της χώρας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση. Διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας, σχολίασε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, ο Μοχάμαντ Ακραμίνια. Η ανακούφιση επικρατεί στις αγορές και στις χρηματαγορές, με τις τιμές του πετρελαίου πραγματικά να καταγράφουν μεγάλη πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες. Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 5,30% στα 93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 5,43 στα 85 και 5 δολάρια το βαρέλι. Τώρα στο άλλο μεγάλο διεθνές θέμα και είδηση που έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, οι εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιόμετρων. Τα 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τους 300.000 και πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές στο μέγεθος του Παρισιού, ενώ 240 σπίτια κάηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στα περίχωρα της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού. Περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα τώρα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Την παρουσία τους στις δυνάμεις καταστολής αλλά και βεβαίως στις δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν για να κατασβέσουν την φωτιά βρίσκονται και Έλληνες. Βρίσκονται και Έλληνες, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην γειτονική μας Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Πιο κεντρικά θα πάμε στην Ευρώπη τώρα και θα πάμε στην Γερμανία, διότι νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε εχθές το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με 1 νεκρή και 26 τραυματίες, όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως ανακοινώθηκε, 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψή του στην περιοχή του Σπαντάου στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κ. Ντόμπριντ, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Οι έρευνες των νοτιογερμανικών αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως και οι συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή γνώριζαν για το σχέδιο αυτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία έχουν τεθεί υποκράτηση για το περιστατικό και ανακρίνονται, ενώ υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χρυσοβραδινής επίθεσης. Παράλληλα, συνεχίζονται και αναλύσεις στοιχείων από το όχημα, υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και ψηφιακά δεδομένα. Ερχόμαστε στην εσωτερική λοιπόν επικαιρότητα τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουμε που ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρήματα προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
1: Με στόχο λοιπόν την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα, ανοίγει με νέα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Το σημαντικότερο είναι η μείωση του ορίου που μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στη νέα πλατφόρμα. Από 10.000 ευρώ πέφτει στα 5.000 ευρώ. Αυτή και μόνο η κίνηση υπολογίζεται ότι θα φέρει 1.000.000 μικροοφιλέτες στην πλατφόρμα προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Πάμε να δούμε με ποιον τρόπο θα αποπληρώσουν για οφειλές προς εφορία και ασφαλή. Ασφαλιστικά ταμεία οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240. Για τράπεζες και σέρβισερς εδώ ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, είναι 420 οι δόσεις σε αυτήν την περίπτωση. Και πάμε να δούμε και δύο ακόμα χαρακτηριστικά. Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ και το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής στο 3%.
0: Να δούμε και λίγα παραπάνω πραγματάκια, διότι όπως είπαμε ξεκινάει σήμερα, ανοίγει αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Προβλέπει λοιπόν ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να ρυθμιστούν οφειλές έως 290 δόσεις, οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, αλλά και σε έως 420 δόσεις, οφειλές σε τράπεζες και σέρβισες. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά το οποίο ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή του κατάσταση και τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, τους υπολογισμούς που δημιουργούνται και τον αλγόριθμο ο οποίος θα βγει από το μηχανισμό προκύπτει η πρόταση της ρύθμισης, δηλαδή το ύψος αλλά και ο αριθμός των δόσεων. Και εδώ είναι όπου θα πρέπει κανείς να κάνει πολύ πολύ μεγάλη σκέψη με οριμότητα και να δει τι ακριβώς τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Βεβαίως πάντοτε μαζί με τον λογιστή του αλλά και βεβαίως και τον δικηγόρο, οι ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπό προϋποθέσεις τώρα προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, αν κριθεί ότι αυτό απαιτείται για την βιωσιμότητά της. Ρύθμισης. Δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, το εισόδημα, η περιουσία αλλά και γενικά οι οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή οφειλής ή όχι. Το επιτόκιο αυτής της ρύθμισης ανέρχεται στο 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της. Είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τέτοια ζητήματα ότι είναι πολύ θετικό και γενικότερα. Όλος αυτός νέος εξοδικαστικός μηχανισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να σταματήσουν οποιασδήποτε απαιτήσεις, οποιασδήποτε δικαστικές απαιτήσεις από τράπεζες και σέρβισες για σπίτι. Για πληστηριασμούς και όλα αυτά. Στη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας για την ένταξη σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τον νέο, ο οποίος έρχεται από σήμερα να ανοίξει και να βοηθήσει, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει αναλυτικά τα οικονομικά του στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνένεση στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε το σύνολο των πιστωτών να αποκτήσει σαφή και πληρέστατη εικόνα ακριβώς για τα οικονομικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου. Αυτή είναι μια από τις βασικές διαφορές της ένταξης των εξοδικαστικών μηχανισμών από την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων που έχει ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις, πάντως, αυτό το οποίο λέει και η αγορά, αποσκοπούν και φαίνεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο. Μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Νικολακόπουλο, καθώς τα λέγαμε και χθες, να μας πει πώς ακριβώς έχει πάει, τι έχει ενταχθεί, τι δεν έχει ενταχθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ρυθμίσεις αυτές οι δύο αποσκοπούν σε μια καλή τακτοποίηση των χρεών των οφειλών μας προς όλους με ευνοϊκούς όρους. Παρότι και οι δύο αφορούν οφειλές, υπάρχουν μεταξύ του σημαντικές διαφορές. Πάμε να δούμε τις κυριότερες. Η ρύθμιση λοιπόν 72 δόσεων αφορά οφειλέτες με χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ εξοδικαστικός μπαίνουν τα πάντα και μπορούν να βάλουν τα πάντα, αλλά και βεβαίως τράπεζες και σέρβισες. Ο εξοδικαστικός επίσης μηχανισμός προβλέπει πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των χρεών των οφειλετών συγκριτικά με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Ενδέχεται να φτάσουν τις 240 ή τις 420 ανάλογα πάντοτε, όπως λέγαμε και στην αρχή, το προφίλ του καθενός ενδιαφερόμενου. Επίσης, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ακόμη και κούρεμα της βασικής οφειλής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη ρύθμιση των δόσεων των 72 δόσεων. Μέσα στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως θα ασχοληθούμε, θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε και πολλά, να διαβάσετε επίσης ακόμα περισσότερα. Στα ζητήματα λοιπόν αυτά μένουμε, στα οικονομικά, διότι επιπρόσθετη μείωση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και ολόκληρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε με την εβδομαδία του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, με συνολική έκδοση να έρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την αντιμετώπιση των δεδομένων της ακρίβειας στα καύσιμα ασκεί η αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
2: Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά και το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο ντίζελ, η οποία θα μειώσει εκ νέου κατά 10 λεπτά την τιμή στην Αγγλία του συγκεκριμένου καυσίμου.
3: Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.
4: Καλά είναι, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε, ο άνθρωπος το προσπαθεί.
2: Τα 30 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από τα 160 εκατομμύρια που διατηρεί το Υπουργείο Οικονομικών για την συγκράτηση των τιμών ενέργειας. Τα υπόλοιπα 130 εκατομμύρια θα παραμείνουν ως ασφάλεια για την περίπτωση που χρειαστούν άλλες παρεμβάσεις μέχρι το τέλος του έτους.
5: Νομίζω πολυτέλεια πια. Λαμπάκι έχω τώρα να βάλω. Είναι δύσκολα πια.
2: Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε η αντιπολίτευση που καυτηριάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν μειώνει την φορολογία στα καύσιμα.
6: Πιστεύω ότι είναι και η μεγάλη φορολογία που έχουμε σαν χώρα.
7: Πόθεν έσχεσαι τα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
8: Μιλάει για την ακρίβεια, αλλά αρνείται επισηματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
9: Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτή τη φάση δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις για παρέμβαση τύπου Fuel Pass, του οποίου η πιθανότητα επαναφοράς θα εξεταστεί από τον Σεπτέμβριο.
0: Τώρα, σε γόρδιο δεσμό τώρα εξελίσσεται η ακρίβεια στα τρόφιμα, ακόμη και σε πολλά βασικά αγαθά, με τους καταναλωτές να επιδίδονται σε κυνήγι προσφορών. Περιμένοντας βεβαίως και την έναρξη της εφαρμογής συμφωνίας κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και των φορέων της αγοράς για την μείωση των τιμών, κάτι το οποίο ξεκινάει από σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και βεβαίως των αποφάσεων πρέπει να ανακοινωθούν. Ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
9: Πονοκέφαλο προκαλεί στους καταναλωτές η αύξηση των τιμών των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
10: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 5% πάνω.
11: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
9: Τον χορό των ανατιμήσεων σέρνει το κρέας, με τις τιμές σε ένα χρόνο να ανεβαίνουν κατά 25%. Ακολουθεί η σοκολάτα, με ετήσια αύξηση 20,3%. Τρίτος έρχεται ο καφές, όπου σημειώθηκε αύξηση 17,7%. Στην τέταρτη θέση φιγουράρουν τα φρούτα, με το ύψος της ανατίμησης να αγγίζει το 12%. Την ανιούσα παίρνουν μαργαρίνη και φυτικά λίπη με 9,5% και πόντε το αρνί και το κατσίκι, με ετήσια αύξηση 8,5%.
12: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
9: Σύμφωνα με την Ελστάτ, ένα νοικοκυριό ξοδεύει για την αγορά τροφίμων 344 ευρώ το μήνα. Από αυτά το 1/5 πηγαίνει στο κρέας και έπονται τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, όπου ξοδεύεται το 15,1%. Ακολουθούν ψωμί και δημητριακά, λαχανικά και φρούτα με 13,1%, 11% και 8,7% αντίστοιχα.
11: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας? Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
9: Από τις ανατιμήσεις στις τιμές πιέζονται και η παραγωγή των προϊόντων.
13: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
9: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τα σούπερ μάρκετ θα καταθέσουν τις προτάσεις κωδικών για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών.
14: Εδώ πέρα είναι χάος, πού να βρεις άκρη.
12: Είναι μια καλή κίνηση και πρέπει να γίνει και εύχομαι να ευοδοθεί.
9: Η μείωση των τιμών από 5 έως 20% θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου.
0: Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τις προτάσεις των σούπερ μάρκετ και των αλυσίδων, οπότε λοιπόν εδώ θα έχουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ και ό,τι ακριβώς συμβαίνει είμαστε εδώ για να σας το πούμε. Πριν περάσουμε σε διάλειμμα και βεβαίως τους κυριότερους των ειδήσεων στις 6.30 με τη Μεράνια Πασχαλίδου, εγώ να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η αθλητική επιστήμη και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι το θέμα με το οποίο έχω να σας αναφέρω. Οι σπουδές λοιπόν αυτές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη πράξη αλλά και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, το πρόγραμμα και τα γενικότερα τα προγράμματα ευεξίας, αλλά και την προαγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα αναλυτικές πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο μέσω του euc.ac.cy, Cyprus δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καλημέρα, Γιάννη από το Φορτηγό. Καλή εβδομάδα. Και ο Πολογάς και εσύ λέει στην πρωινή μου παρέα. Να είστε καλά. Γιάννη, καλές διαδρομές. Προσοχή στους δρόμους. Αν σημαίνει κάτι, μας τηλεφωνείς και μας το στέλνεις και σε μήνυμα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις των υπόλοιπων εκπομπών. Οι παραγωγές, ο Άρης μας βεβαίως. Οπότε λοιπόν, μία ώρα μια χαρά είμαστε. Και ο Γιώργος επίσης με την άριστη δουλειά που κάνει ο Γιώργος Ψάλτης στο 6-8 καθημερινά και βεβαίως και από Σεπτέμβριο. Καλημέρα, στο Λάζαρο Γιαννούδη από την Επανομή, τη δροσερή Επανομή, 19 βαθμούς. Κώστα. Έχουμε και μετά τις και μισή, μετά τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων, να πούμε πολλά και να συζητήσουμε πολλά επίσης πράγματα και κυρίως να δούμε το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε πολλά και εκεί, αλλά και πολλά έτσι καλοκαιρινά. Και αν πήγατε και είδατε και την Οδύσσια του Νόλαν, πήγαμε και εμείς. Πήγαμε και εμείς, ο Χρήστος Στρατουλάκος, στα μέρη στα οποία γυρίστηκε πολλά σημεία της ταινίας, με ένα πολύ ωραίο οδηπορικό το οποίο ετοίμασε. Όλα αυτά μετά τις 6.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με φόντο την αναστολή των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες. Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο σήμερα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στην Φόφη. Καλό πρωινό. Να σε καλά από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, να σε καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Διότι στις 12 το μεσημέρι σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον τον ακριτή 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος που ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος 28χρονου κατηγορουμένου για την ανθρωποκτονία αυτή εκκρεμούσε και παλιότερο ένταλμα σύλληψης για τις κατηγορίες της ασέλγειας ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη Σύρο τώρα, να ενώσουν τα κομμάτια του μαύρου αυτού παζλ της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επιχειρούν οι αρχές το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρέτα το κατηγορητήριο θα απολογηθεί αύριο Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Άλυτος γρίφος παραμένουν για τις αρχές οι συνθήκες και τα κίνητρα κάτω από τις οποίες έπεσε νεκρή ηλικία 41 ετών διασώστρια στην Άνω Σύρο. Η οικογένεια του θύματος διαμέσου της δικηγόρου της ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η διασώστρια να προσπάθησε να κλέψει το σπίτι του ζευγαριού.
2: Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της στις 5 το απόγευμα να ληστέψει. Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς με ανακλαστικές λωρίδες να κλέψει. Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα.
1: Την ίδια στιγμή μιλώντας στον Sky, άτομα που γνώριζαν το θύμα περιγράφουν τη διασώστρια ως ένα άτομο που βοηθούσε τους συμπολίτες της.
3: Μέχρι τις 2 η ώρα έστελε μηνύματα με τη νύφη μου να δουν την γυναίκα. Στις 2 και 20 και 5.30 σκοτώσαμε. Δεν ξέρω να καταλάβω. Και ήταν μια χαρά ευχάριστη και λέγανε ότι θα πάμε διακοπές. Είχαμε κανονίσει για την Τρίτη να θα γίνει εδώ να πηγαίναμε βόλτα.
1: Οι δύο δράστες συνεχίζουν να υποστηρίζουν πως οι 41χρονοι προσπάθησαν να τους ληστέψει κρατώντας μαχαίρι και φορώντας κουκούλα στο πρόσωπο. Μετά την αναπαράσταση των συνδικών της δολοφονίας, ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον άνδρα, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.
4: Η Χούις δεν είχε ανάγκη ούτε να κλέψει. Οι γονείς της πάντα στο πλευρό της, ό,τι πρόβλημα και να είχε, έτρεχαν οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο να αφαιρεθεί μια ζωή.
5: Για ποιο λόγο βρέθηκε το θύμα στο σπίτι.
6: Αυτό
5: δηλαδή,
6: το γιατί.
5: Αυτό το γιατί βρέθηκε στο σπίτι και χτύπησε ένα κουδούνι. Και κινήθηκε όπως ισχυρίζονται οι δράστες ότι επιτέθηκε προς αυτούς και βρίσκονταν ένα μήνυμα.
1: Απαντήσεις σε μέρος των σοβαρών ερωτημάτων που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων.
0: Από τη Σύρο θα πάμε στην Κρήτη και στο φως της δημοσιότητας έρχονται διάλογοι φωτιά μέσα από αυτήν τη νέα δικογραφία για την εγκληματική δράση του κυκλώματος. Παραποίηση δηλαδή γνωματεύσεων που αποκαλύφθηκε με τους δύο κατηγορουμένους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, να απολογούνται σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
7: Μαρτυρικές καταθέσεις και καταγεγραμμένες συνομιλίες αποκαλύπτουν τη δράση του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που κατηγορούνται για αλλίωση αποτελεσμάτων σε εκθέσεις και εργαστηριακές εξετάσεις. Σε μία από τις υποθέσεις που περιγράφονται στη δικογραφία της ασφάλειας, μάρτυρας αναφέρει ότι ο ελεγχόμενος ιατροδικαστής ζητούσε χρήματα για να ολοκληρώσει την έκθεση σε υπόθεση εργατικού δυστυχήματος.
8: Ανέφερε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η έκθεση γιατί από την πλευρά του ιατροδικαστή στέλνονταν μηνύματα και ζητούνταν ποσά. Συγκεκριμένα έστειλε μήνυμα που ζητούσε 2 μόβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο και όταν ο δικηγόρος μας καθυστερούσε στα μηνύματα και αρνήθηκε να δοθεί το οτιδήποτε, έγινε πιο πιεστικός.
7: Κατηγορούμενος σε υπόθεση ναρκωτικών φέρεται να υποστηρίζει ότι έδωσε χρήματα στον τοξικολόγο για να αλλάξει τα αποτελέσματα εξετάσεων και να πέσει στα μαλακά.
9: Επειδή κατάλαβα ότι θα μπλέξω πολύ πλήρωσα λεφτά, περίπου 2.500 ευρώ για να αλλάξει το χαρτί. Επειδή ήμουν τότε στη φυλακή τα λεφτά τα έδωσαν οι γονείς μου στο γιατρό που έκανε τις εξετάσεις στο Ηράκλειο και δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες για το πώς έγινε η παράδοση των χρημάτων. Με το χαρτί αυτό στο δικαστήριο έπεσαν πολλές κατηγορίες και έπεσα στα μαλακά με μια μικρή ποινή κάθειρξης.
7: Σε συνομιλία που καταγράφηκε από τον κοριό της ασφάλειας, ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά έτοιμο κείμενο από δικηγόρο για να το προσθέσει σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.
1: Οπότε ναι, οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.
10: Ναι, ναι, θα στείλω ένα ωραίο κείμενο το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.
1: Ναι.
7: Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος δίνει οδηγίες για πληρωμή προκειμένου να διευθετήσει εξετάσεις για τοξικοεξαρτημένη.
10: Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.
1: Θα έπρεπε να τα έχεις φέρει.
10: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας?
1: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της ξέρεις τι θα γίνει? Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της στο λογαριασμό της το...
7: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Αστυνομική επιχείρηση που θύμισε κινηματογραφική ταινία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με επεισοδιακή κατάληξη. Από την Κορινθία μέχρι και το Αντίριο, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, στοχεύοντας τα λάστιχα του κλεμμένου οχήματος. Ο οδηγός δεν σταμάτησε αστυνομικό έλεγχο και αφού εμβόλυσε δύο περιπολικά, κατάφερε και διέφυγε με τα πόδια. Και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Καταδίωξη με πυροβολισμούς, επικίνδυνους ελιγμούς και εγκατάλειψη του ύποπτου οχήματος στο Ρίο της Πάτρας. Αστυνομικοί προσπάθησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή της Κορινθίας, το οποίο είχε κλαπεί από τα Μέγαρα με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη μέχρι το Ρίο με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να εντοπίσουν το όχημα.
6: Είχαν εκδοθεί αναζητήσεις τόσο από την περιοχή της Κορινθίας όσο και από την Αχαΐα. Πράγματι στην οδό Σόμερσετ στο Ρίο εντοπίστηκε το όχημα αυτό. Τα οχήματα τα δικά μας ακολούθησαν το όχημα, το οποίο μπήκε ανάποδα στη γέφυρα και έσπασε και τις μπάρες των διοδίων.
1: Το αυτοκίνητο ανέβηκε στη γέφυρα από την πλευρά του Ρίου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και για 3 χιλιόμετρα διέσχισε τη διαδρομή μέχρι να φτάσει εδώ στα διόδια στο Αντίριο, όπου έσπασε την μπάρα και πέρασε προς την πλευρά της Λοκαρνανίας, όπου η καταδίωξη με τους αστυνομικούς συνεχίστηκε. Η τρελή πορεία όμως του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε εκεί. Αστυνομικοί της άμεσης δράσης προσπάθησαν να εγκλωβίσουν τον οδηγό.
11: Μετά τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ο δράστης ήρθε με το αυτοκίνητό του εδώ στη δυτική προβλήτα στο Αντίριο. Εδώ τον περίμεναν δύο περιπολικά, τα οποία και τα εμβόλησε. Οι αστυνομικοί σε αυτό το σημείο φέρεται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και προκάλεσαν φθορές στα ελαστικά του οχήματος. 700 μέτρα πιο μακριά, ο δράστης άφησε το αυτοκίνητο και διέφυγε πεζός.
12: Ξαφνικά τις 2 η ώρα πεταχτήκαμε από τον ύπνο μας γιατί ακούγαμε σιρήνες και μετά ακούσαμε και πυροβολισμούς.
1: Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία του εδάφους και το σκοτάδι, με τις αρχές να επιχειρούν να τον ταυτοποιήσουν από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και το γενετικό υλικό που εντοπίστηκαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.

Κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης και στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τον κύριο Στέφανα από τον Γέρακα, Σοφία από τη Σπάρτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία, μαμά Χρήσας από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια και εκείνα, είστε καλά.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ακούστε κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και φυσικά να αποκτήσουν ένα πολύ ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education Award University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάσταση

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Σε δικό σας θέμα πάμε τώρα, σε δικό σας θέμα το οποίο γίνεται και με τις καταγγελίες σας για τις παραλίες. Και αν έχετε, και αν έχουμε δώσει αγώνες, και αν έχετε δώσει αγώνες στην ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και βέβαια στον ελεύθερο χώρο σε παραλίες. Νέα λοιπόν τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον πόλεμο, εντός εισαγωγικών να το πω, κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμα και τα drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Ρεπορτάζ
7: Περισσότερος χώρος έχει καταληφθεί από beach bar, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις να βάλεις και την ομπρέλα σου κάπου.
8: Είναι όπως τουμπωμένο όπως βλέπετε, μπροστά δεν αφήνουν να καθίσουμε μπροστά στα beach bar, πάλι με διώχνουν.
9: Ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και οργανωμένες παραλίες, οι λουόμενοι αναζητούν τον δικό τους ελεύθερο χώρο στην ακτή.
10: Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος.
11: Περιορισμένος πολύ.
9: Πάνω από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης αγιαλού και παραλίας έχουν ήδη υπογραφεί για τη φετινή σεζόν.
12: Μόνο εδώ υπάρχει το για το κοινό, για το δημόσιο, ο δημόσιος χώρος. Από εκεί δεν έχει καθόλου.
13: Είμαστε στριμωγμένα, είναι η αλήθεια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός.
9: Το μεγάλο στοίχημα βέβαια είναι αν τηρούνται τα όρια των παραχωρήσεων. Γι' αυτό και οι έλεγχοι περνούν σε νέα εποχή. Οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον τους δικούς τους ψηφιακούς επιθεωρητές. Αντί οι έλεγκτες να περιμένουν μια καταγγελία για να φτάσουν στο σημείο για αυτοψία, μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις από απόσταση, με τη βοήθεια drones. Και η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.
14: Τα drones γίνονται ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παραλίων. Η εικόνα από αέρος διασταυρώνεται με τα στοιχεία των νόμιμων παραχωρήσεων, επιτρέποντας στις υπηρεσίες μας να εντοπίζουν με ακρίβεια αυθαίρετες καταλήψεις και υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων.
9: Κρίσιμο ρόλο παίζουν και οι καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής MyCoast, που καταγράφουν φέτος σημαντική αποκλιμάκωση. Από την αρχή της σεζόν έως σήμερα, 3.600 πολίτες έχουν προχωρήσει σε αναφορές σε όλη τη χώρα, όταν το 2025 την ίδια περίοδο οι καταγγελίες ήταν 5.500 και το 2024 άγγιζαν τις 9.000.
15: Όλοι έχουν εξαπλωθεί παράνομα.
16: Και όλο και στενεύει για το ελεύθερο παραλιακό.
9: Στον χάρτη αποτυπώνονται οι περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πανελλαδικά. Χαλκιδική, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες

0: Δεκάνησα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο οργανωμένα beach bar στη Βάρκιζα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περπατήσει κανείς ανάμεσα στους λουόμενους που κάνουν ελεύθερο μπάνιο, καθώς ο διαθέσιμος χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
1: Όλοι οι ακτοί γενικά είναι μέσα στις οργανωμένες παραλίες.
2: Βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και όπως μπορείτε να δείτε, η απόσταση που μεσολαβεί από το ένα beach bar στο άλλο είναι πάρα πολύ μικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ελεύθερος χώρος της παραλίας για όσους επιθυμούν να κάνουν τον μπάνιο τους εδώ να είναι ελάχιστος.
0: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Σε πάνω από 250 παραλίες και περισσότερες από 400 επιχειρήσεις.
3: Η ενσυνείδηση δεν φτάνει. Η έλεγχη είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο θα συμβάλλει στην καταπάτηση αυτού του φαινομένου.
4: Οι ακτές ελέγχονται είτε από την εταιρεία ακίνητων του Δημοσίου, είτε από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι Δήμοι είναι με τη δημοτική μας αστυνομία να ελέγχουμε εάν τηρούνται η ώρα των παραχωρήσεων.
0: Οι στοχευμένοι έλεγχοι συνεχίζονται, με το βάρος αυτήν την εβδομάδα να πέφτει στις Κυκλάδες και την επόμενη στην Αττική. Στις περιοχές δηλαδή όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών.
5: Έτσι, μια που είμαστε σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το ρεπορτάζ, να σας πω εγώ ότι ξέρετε ότι συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης των σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε, μέχρι και την Πέμπτη έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, διότι η σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3 και ο Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθιερωμένη λήξη της κυκλοφορίας και του ωραρίου. Ο σταθμός τώρα Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό για την εξυπηρέτηση του κοινού. Θα δρομολογηθεί και μια ειδική λεωφοριακή γραμμή. Έχετε λοιπόν κατά νου πώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε, έτσι και αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν την άδειά τους στην Αθήνα, να έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε με το μετρό. Και να κλείσουμε, αν το Σαββατοκύριακο είχατε την ευκαιρία να δείτε είτε σε κάποιο από τα θερινά σινεμά, είτε σε κάποιο κλειστό με αυτήν την μέθοδο του IMAX, αν είδατε την Οδύσσεια του Νόλαν, νομίζω ότι θα πήρατε και θα είχατε μια ωραία έτσι ανάμνηση και βεβαίως όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην ταινία. Διθυραμικές λοιπόν οι κριτικές για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, που αναδεικνύει σε πραγματικά παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στην Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας αλλά και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Μέρη Σκανδάλη.
6: This is definitely the biggest movie that I've ever done in terms of its ambition.
7: The scale of all the sets and the amount of people involved, it's just so large.
8: A great filmmaker like Christopher Nolan can do scope and action, but also heart and humanity and rawness.
9: Η Οδύσσεια του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
10: Every single kind of chapter of this adventure was at a different location that posed a different challenge.
11: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
9: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υπόβαθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
12: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις, και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
13: Η παραλία της Βοηδοκυλιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσεια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
9: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
14: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Νόλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκυλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Νόλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέι ήμουν φανταστικός άνθρωπος, απλός.
9: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλο και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη είχε αρχίσει να συμβαίνει.
15: Ήδη ταινία έχει βοηθήσει. Δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
12: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα Πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
16: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
17: Είναι μεγάλη η εφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
9: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.

Δαλιδά, έτσι. Θα χορέψουμε, να κινηθούμε, να περάσουμε όμορφα στην λήξη της 2ωρης πρωινής μας παρουσίας εδώ στον Sky. Είμαι Ανάγια Πασχαλίδη με το Δελτίο Ειδήσεων των 7 και 7 και 4 με 10, 3 ώρες περίπου, ο Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, τα λέμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 € το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume. Κάθετος Lab. Κάθετος Luxury. Κάθετος Cosmetics.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Bella FM.
12: Θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχειας του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με φόντο την αναστολή των Αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν που οδήγησε σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε μέσω του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που έγραψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στο μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά από 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου κατάφεραν να φορέσουν στο λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Τον ενθουσιασμό του για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου σε κορυφαία διοργάνωση εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την τεράστια επιτυχία μίλησε στον Sky και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Να ακούσουμε τι είπε.
11: Ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ καιρό και στις δηλώσεις μας όλα τα παιδιά στοχεύαμε στο χρυσό. Δεν είναι εύκολο να το λες, ειδικά μια χώρα η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό, το να τολμάς να το δηλώνεις ότι αυτός είναι ο στόχος σου πλέον, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε. Έχουμε άνθος, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, ειδικά με τον Μαυρογούνιο και την Ιταλία, ήμασταν το φαβορί και αυτό δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς, δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα τα παιδιά κάνανε τρομερή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει να παίζουμε πλέον και ως φαβορί και με πολλή πίεση. Και οπότε δεν θεωρώ ότι είχαμε αυτό το φόβο. Mm-hmm. Κοιτάξαμε να απολαύσουμε τον αγώνα και πήγε όπως το θέλαμε.
12: Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιέρωνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, τόνισε σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή, τόνισε στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή τους, απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη η φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Η Υπουργός ανέφερε ότι στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στο κατάλογο της UNESCO, το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Ολυμπός, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Να ακούσουμε την κυρία Μενδώνη.
13: Το βουνό μας έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό, δηλαδή ως πολιτιστικό και ως φυσικό αγαθό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Το πολιτιστικό αγαθό που εγγράφεται αποκτά μία ταυτότητα που το τοποθετεί ανάμεσα στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως. Και τα μνημεία αυτά έχουν μια ειδική προστασία, καθώς θεωρούνται ότι η οποιαδήποτε βλάβη, η οποιαδήποτε φθορά τους προκαλεί ζημιά στην ανθρωπότητα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι απαιτήσεις του Διεθνούς Οργανισμού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται μια πολύ σχολαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποδεικτική διαδικασία. Έρχονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα συμβουλευτικά όργανα της UNESCO για να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά προετοιμάσει το φάκελό σου και φυσικά τα όργανα τα συμβουλευτικά είναι εξαιρετικά αυστηρά. Πέρα από την τεράστια ευθύνη που έχει το κράτος μέλος πλέον να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την εξέχουσα οικουμενική αξία του πολιτιστικού αγαθού, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες. Διότι με τον τρόπο αυτό, με αυτή την ταυτότητα, δημιουργείται ένας εξέχων αναπτυξιακός πόλος.
12: Από την πλευρά του, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε λόγο για ιστορική στιγμή και μια απόφαση που χρειάστηκε πολλή δουλειά. Σημείωσε ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη και μάλιστα στη συνεδρίαση τα 17 από τα 21 κράτη που συμμετείχαν πήραν το λόγο για να μας στηρίξουν. Ανέφερε ότι πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο της UNESCO και είμαστε στις πρώτες θέσεις.
14: Είναι μια πολύ σπουδαία, μια χωρίς υπερβολή ιστορική στιγμή. Τώρα που έχουμε τη σφραγίδα της UNESCO, αυτό το μοναδικό αγαθό για την Ελλάδα αλλά και για την Οικουμένη, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε.
12: Να ακούσουμε και το Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιολιού, τι δήλωσε για αυτή τη σημαντική στιγμή για τη χώρα μας.
15: Για μας ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος που ζούμε, τον γνωρίζουμε καλά, γνωρίζουμε τη βιοπικιλότητά του, το μοναδικό του πολιτιστικό του φορτίο, τον μύθο, την ιστορία. Από σήμερα όλα αυτά γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την απόφαση.
12: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και σε μια χρηστική είδηση για τους πολίτες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλετές για χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Η μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα στους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Μεγάλη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο επικεφαλής των Αμερικανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούς, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη Wall Street Journal διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου. Έχουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πίνινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες να επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και ο οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, αρκετά άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση και ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να οδηγηθεί στις 12 το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Νέα τεχνολογικά όπλα ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά των αυθαιρεσιών στις παραλίες, επιστρατεύοντας ακόμη και drones. Οι παραβάσεις θα μπορούν να διαπιστώνονται και μέσω δορυφορικών εικόνων, χωρίς να απαιτείται επιτόπια αυτοψία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το 2024 είχαν γίνει 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 38 ήταν επιτόπιες και οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές απεικονίσεις. Το 2025 ο συνολικός αριθμός των ελέγχων εκτινάχθηκε σε 1.009 αυτοψίες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 190%. Για φέτος, τιμής αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Σιάτλ. Τον ένοπλος άνοιξε πύρη κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν δεχθεί πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από επίθεση με ντρόν στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές της Χερσονήσου, με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η απόφαση αφορά τόσο την περιοχή της Κρυμαίας όσο και την πόλη της Σεβαστούπολης. Η Βόρεια Κορέα διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να αναβαθμίζει σταθερά τις πυρηνικές της δυνατότητες, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της χώρας. Σύμφωνα με εκείνους που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η Πιονγκιάνγκ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου θα συνεχιστεί χωρίς ούτε στιγμή αστασιμότητας, χαρακτηρίζοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για εγκατάλειψη των πυρηνικών όπλων ως ακόμη μια έκφραση εχθρότητας απέναντι σε αυτό που αποκαλεί υπεύθυνο πυρηνικό κράτος. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και την 5η, σταθμή Σύνταγμα στη γραμμή 3, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 2 του μετρό. Για την εξυπηρέτηση του κοινού θα δρομολογηθεί ειδική λεωφοριακή γραμμή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλλον στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λουίς Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του Μανώλη Σιώπης, ομάδα της Τουρκίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το Γιν Γεντβάη, από την οποία θα εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 τις Βόλες στο προτελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας επ' Ολλανδικού εδάφους. Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν και χάρη στη Μακλάρεν την πρώτη της επιτυχία στο πρωτάθλημα του 2026, επικρατώντας τον Grand Prix της Ουγγαρίας μπροστά από τον Max Verstappen και τον Kimi Antonelli. Ο Αϊτόρ βρίσκεται πλέον στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ αναμένεται σήμερα να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Κυκριτικούς.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά βρυκανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
20: Sky 100,3.

0: τόσο ανάποδο μου φαίνεται το 7 και 4, κύριε Γιαννίδη, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Αλλά αυτή τη βδομάδα θα περπατήσουμε έτσι λόγω των συνθήκων του προγράμματος του Sky 100,3. Άρα λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε παρέα 7 και 4 έως και τις 12 ώρες και 3 τέταρτα. Ίσα που προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, Κωστάκη, να πούμε τα δικά μας, γιατί με το δίωρο ζοριζόμασταν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Εύχομαι τα καλύτερα μεταξύ μας. Μόνοι μας είμαστε, να ξέρετε, γιατί βλέπω τα τη κίνηση. Γίνομαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα. Ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου, 7 και 18 υπό κανονικές συνθήκες. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Το ρεύμα καθόδου, τίποτα. Ηλιοφόρος Αθηνών σε καλό δρόμο είναι, όπως επίσης εκεί στο Σκαραμαγκά, ο ανισόπεδος κόμβος σχιστού Σκαραμαγκά, λίγα πραγματάκια. Το λιμάνι του Πειραιά κλασικά έχει κίνηση, διότι φεύγετε κι εσείς αυτή την εβδομάδα και σήμερα. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω ιδιαίτερα πράγματα. Είμαστε εξαιρετικά, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, γιατί γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Ο Παντελεήμων, ο Παντελής δηλαδή. Χρόνια πολλά, με υγεία, κυρίες και κύριοι, εύχομαι. Λοιπόν, Ιαματικός Παντελεήμων, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για την σημερινή ημέρα. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Σε καλό δρόμο είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Γιαννόπουλο. 9 παρα 20 η Δύση σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Ανθούσης Οσίας, Χριστοδούλου του Νεομάρτυρα, Μανουήλ, Σιμεών, Κλίμεντος, Γερασίμου Οσίμου του Ευωαίος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο και για τη χθεσινή ημέρα της Αγίας Παρασκευής επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους γιορτάζετε. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που τρέχουν την εβδομάδα αυτή και θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε. Είναι μια εβδομάδα που μας στέλνει στο τέλος του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα του φετινού καλοκαιριού. Την Παρασκευή έχουμε 31. Εκεί μας περιμένει η εφορία στη γωνία, να ξέρετε, την Παρασκευή, ε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε επίσης από το άλλο Σαββατοκύριακο θεωρητικά και τις νέες τιμές των καυσίμων, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για τα 10 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης, από ό,τι ρώταγα και έβλεπα το πρωί που ερχόμουν, είναι σχεδόν ακουμπάει το 2 ευρώ. Θα μου πεις 10 λεπτά ψάλτη. Ναι, αλλά για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η αποκλιμάκωση των τιμών δηλαδή κυριωτέρως, διότι εκεί που φτάσαμε τα 100, κατοστάρα 100 δολάρια το Brent, τώρα είναι με μια μείωση 6,11% κάτω, διότι μάθατε τα νέα, δεν χτυπούν οι Αμερικανοί τις τρεις τελευταίες μέρες, διότι η Αμερικανική πλευρά, η Ουάσιγκτον, δίνει, λέει, αέρα στις διαπραγματεύσεις. Το έχουμε δει το έργο καμία 40 φορές μέχρι τώρα, αυτό να ξέρετε, αλλά όπως και να το κάνουμε, το 92,3 είναι καλύτερο από το 101 που έπιασε κάποια στιγμή την Παρασκευή, ενώ το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το φυσικό αέριο, που είμαστε στα 58,13. 58,13, ψηλά είναι, αλλά τέλος πάντων λες ότι μπορεί να δώσει και μια ανάσα η ιστορία αυτή. Όπως σας έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε εφορία, έχουμε ένφια. Έχουμε, πώς το λένε, για εσάς που ενδεχομένως έρχεται η ώρα να πληρώσετε από τη φορολογική δήλωση, ή εφάπαξ αν και εφόσον να πάρετε την έκπτωσή σας, ή στις δόσεις οι οποίες οριοθετούνται ανάλογα με τα δεδομένα σας. Τώρα θεωρητικά μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα είχαμε και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά μεριά, αλλά αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που μου έρχονται ως πληροφορίες, ενδεχομένως να μην είναι έτοιμοι. Κάτι άδειες πρέπει να πάρουν, κάτι πιστοποιητικά, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι Θεσσαλονικείς αναμένουν, και όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, την επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς. Προς την Καλαμαριά, σωστότερα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και μια σημαντική επίσκεψη. Μετά από αρκετά χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγους μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του, ο κ. Γκουτιέρες, φτάνει στην Κύπρο. προσπαθεί να αναθερμάνει λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία ή όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα μετά από 52 χρόνια. Μπας και, ξαναλέω, δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό, είναι πιο σύνθετο και πιο μεγάλο το ζήτημα αυτό όπως έχει εξελιχθεί, με αφορμή και την στάση της Άγκυρας που παίζει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κυπριακού προβλήματος. Ευτυχώς, αλήθεια σας το λέω, το ευτυχώς που υπάρχουν τα αθλητικά, υπάρχουν αυτές οι επιτυχίες όχι μόνο προσώπων αλλά και ομάδων, όπως είναι η Εθνική Ομάδα του Πόλο που πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε. Είχαμε τον κακό μας αντίπαλο, την Ουγγαρία, τα λέγαμε και χθες που κάναμε εκπομπή, γιατί ήμασταν σε ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο τελικός και κερδίσαμε τελικά 15-14, παιδιά. Ήταν λίγο για καρδιακούς, ήταν λίγο αεκάρα το σύστημα όπως εξελισσόταν, αλλά το σηκώσαμε και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είδα και τις δηλώσεις και παιχτών, τις ακούσατε και νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Μελάνια, η οποία επέστρεψε, η αλήθεια είναι, γιατί τόσες μέρες στην Ουάσιντον τι να κάνει. Πέρα, δουλέψει και λίγο εδώ πέρα, διότι ο πρόεδρος κάνει τα δικά του. Από την άλλη μεριά, μπράβο στο Ντεντόγλου για μια ακόμα φορά που ισοφάρισε ένα ρεκόρ, το 8-66, λοιπόν, του Τσάτουμα, Τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις του τον Ντεντόγλου, ο οποίος έλεγε ότι κάθε φορά ένα άλμα, λέει, είναι διαφορετικό ανάλογα το γήπεδο και τις συνθήκες και τα δεδομένα, και ήταν ικανοποιημένος για το 866. Πολύ καλά πάμε και στα κουπιά, γιατί τραβάμε κουπί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ψηλά από τις πρώτες δυνάμεις στην κατηγορία K23. Μπράβο στα αγόρια και τα κορίτσια για αυτά τα οποία κάνανε. Και βεβαίως είχαμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση χθες. Την κουβεντιάζαμε με την Νότια Κορέα και τον επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουμουτσάκο, για τον Όλυμπο. Αναγνωρίστηκε λοιπόν ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέριμνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Άρα αναλαμβάνουμε ευθύνες, πέρα από το γεγονός ότι για 3 χρόνια προσπαθούσαμε να πετύχουμε αυτό το σκοπό, την ένταξη του Ολύμπου, και όπως έλεγε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της χώρας εκεί, για να κάνει και λίγο χιουμοράκι, χιόνισε, λέει, την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή, λέει, γιατί ήξερε, είδαν εκεί οι θεοί, λέει, τι ερχότανε και για να χαρούνε και λοιπά. Σόφο το μεταξύ, κρύο. Ζημιές που έκανε την Παρασκευή όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, βέβαια, γιατί η κακοκαιρία ήταν κακοκαιρία και ήταν για λίγη ώρα, αλλά σφοδρή κακοκαιρία. Και έκανε ζημιές, επαναλαμβάνω. Και στα αγροτικά και σε εγκαταστάσεις, αλλά έβλεπα και για κάποια στοιχεία που έχει να κάνει, λέει, με την νεκρή δασική καύσιμη ύλη, η οποία με αφορμή της βροχοπτώσης μειώθηκε, λέει, η εφλεκτότητά της. Σας μπέρδεψα, αλλά τι να κάνω. Δεν κακό που έβρεξε. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε υπάρχουν 2 όψεις νομίσματος. Η θετική και η αρνητική. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ρέα. Χρόνια πολλά, τι είσαι, μπέμπα είσαι ακόμα, ρέα. Μην το πεις ούτε του παπά. Αυτά που βλέπω σε ηλικία, μην το πεις ούτε του παπά, ξαναλέω. Μπέμπα. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα κορίτσια σου και να χαίρεσαι και το σύζυγο και όλους όσους αγαπάς. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού, την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω ρίξει κλάμα, λέει, με αυτό το τραγούδι της. Α, που ακούσαμε στην αρχή, με τα βαπόρια. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια τάση τώρα το τραγούδι. Άρεσε στον κύριο Κώστα απέναντί μας, τον κύριο Κώστα Σπανό, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως, έχω να σας πω και άλλα πραγματάκια, μικρά και μεγάλα, τα οποία μας απασχολούν. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίμνη, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή σου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
11: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο ξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μεγάλη πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου από τις πρώτες συναλλαγές ημέρα στις ασιατικές αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε κυρίες και κύριοι, 7 και 35 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, είναι η 27η ημέρα του Ιουλίου, τελειώνουμε και με τον Ιούλιο, περπατάμε την τελευταία εβδομάδα, είναι το θερινό πρόγραμμα του Sky 100,3 για να οδηγηθούμε στον Αύγουστο που όπως είπαμε είναι παχές ημίγες που λέει και ένας φίλος μου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τις τελευταίες μέρες να ξέρετε υπάρχει μια... Για να σας βάλω και λίγο σε διαφορετικό κλίμα με βάση την επικαιρότητα και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και με τους καλεσμένους μας αργότερα, μέχρι και τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για μια πτήση η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, με ένα Airbus 1000. Το οποίο Airbus, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Τουλούζη και πήγε μόνο ρούφι στη Μελβούρνη. 19 ώρες πτήση θα την κάνατε αυτή την πτήση. Είναι, λέει, τα νέα αεροσκάφη τα οποία τέλος πάντων ετοιμάζονται, έχουν παραγγελθεί και ξεκινάνε πιλωτικές πτήσεις, δοκιμαστικές πτήσεις, ξαναλέω, απευθείας, που προφανώς θα ξεκινάει από το Λονδίνο, η Τουλούζ είναι τα κεντρικά της συγκεκριμένης εταιρείας, το έκανε παιδιά non-stop, 19 έως 20 ώρες λέει η πτήση αυτή. Δεν σταματάει, δεν κατεβαίνει πουθενά, πηγαίνει και φτάνει Μελβούρνη. Και αντίστοιχα λέει το άλλο δρομολόγιο το οποίο ετοιμάζεται λέει από το φθινόπωρο φέτος ή του χρόνου, δεν έχει σημασία, από Μελβούρνη σε Νέα Υόρκη. Θα είναι λέει από τα πιο μεγάλα, πιο μακρινά δρομολόγια τα οποία και πήγαν μια χαρά τα πράγματα να ξέρετε. Τώρα θα μου πεις αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι λέω ρε παιδί μου, γιατί μη μας τρώει η καθημερινότητα. Τώρα από εκεί πέρα... τα λέγαμε και χθες, η ιστορία με τις πυρκαγιές οι οποίες είναι σε εξέλιξη φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό το πύρινο μέτωπο το οποίο καταστρέφει μεγάλες περιοχές στις δύο αυτές χώρες λόγω κυρίως κλιματικής αλλαγής και παρά την προσπάθεια που υπάρχει ενίσχυσης των δύο αυτών χωρών με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς θυμίζω ότι έχουμε στείλει δύο αεροσκάφη, δύο CL-415, τα καινούργια τα οποία έχουμε στην Ισπανία για να αντιμετωπίσουν οι Ισπανοί το μέτωπο το δικό τους. Στη Γαλλία βλέπω πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, κομβόι από πυροσβεστικά οχήματα από τη Γερμανία, από την Ελβετία, από τη Ρουμανία, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ρουμάνοι θεωρούνται από τους εξαιρετικούς πυροσβέστες και στη δουλειά που κάνουν και στην προετοιμασία, όπως επίσης και Πολωνοί, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι σπέβδουν να βοηθήσουν τη Γαλλία να αντιμετωπίσει αυτό το πύρινο μέτωπο. Κοντά στον Μπορντό είναι η πυρκαγιά και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν δίνουν και πολύ αισιοδοξία στην αντιμετώπιση τους. Έβλεπα τα στοιχεία και τα δεδομένα. Στη Γαλλία οι φλόγες, όπως σας είπα, πολιορκούν το Μπορντό, την γνωστή ινοπαραγωγική περιοχή. Έχει κάψει περίπου 420.000 στρέμματα. Άλλοι 220.000 άνθρωποι τους έχουν ζητήσει να εκενώσουν τις περιοχές τους και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το Μπορντό έχει περίπου γύρω σε 900.000 κατοίκους και να ξέρετε ότι στο σχεδιασμό του Παρισιού, αν και εφόσον χρειαστεί, είναι κάποια τμήματα να τα εκενώσουν για να προστατεύσουν τους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης. Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M επιστρατεύτηκε, λέει, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Το έχουν γεμίσει, λέει, επιβραδυντικό υγρό, έχουν κάνει μια ειδική μετασκευή, ούτως ώστε να βοηθήσουν την δουλειά που κάνουν περίπου 2.500 πυροσβέστες και γύρω στους 1.500 στρατιώτες, γιατί έχει ενεργοποιηθεί και ο στρατός. Στην Ισπανία και εκεί η κρίση με τις φωτιές έχει λάβει εθνικές διαστάσεις, περίπου λέει 120.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ή έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Μιλάμε για φωτιές πέριξ της Μαδρίτης, στην Αβίλα και στο Τολέδο, σε ένα μέτωπο περίπου 280 χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή εμείς τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε νιώσει με πληγές, πολλές πληγές και δυστυχώς με ανθρώπινες απώλειες,
προφανώς και ευχόμαστε γρήγορα να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα, για να μην ματιάσω το σύστημα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι θα το πείτε αυτό, δεν ξέρω, φέτος εμάς μας έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε αρκετά ευτράπελα, η αλήθεια είναι, με άλλους οι οποίοι, ρε παιδί μου, τους λες, ξέρω εγώ, είσαι κατηγορία 5 και πάει ο άλλος και ανάβει κάρβουνα. Ή ξέρω εγώ, κάνει εργασίες στο ύπεθρο. Ή πετάει το τσιγάρο, γιατί έχουμε και αυτούς τις ιστορίες, ξέρετε τώρα, οι άλλοι που το κάνουν και επίτηδες. Όπως και να γίνει, φαίνεται ότι αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, τα οποία βρίσκονται παντού στην ελληνική επικράτεια, ειδικά στο κομμάτι αυτό, κάνει δουλειά. Ενεργοποιεί γρήγορα το μηχανισμό. Σας έχω πει 500 φορές, γίνομαι μονότονος, αλλά τι να κάνω. Είμαι και παππούς πλέον. Παππούς με την έννοια ότι μεγαλώνω, που λέει και η φίλη μου η Ρέα. Λοιπόν, ότι η φωτιά όταν την αντιμετωπίσεις γρήγορα, σβήνει πολύ γρήγορα. Αν σου ξεφύγει και λόγω των καιρικών συνθήκων μπορεί να λειτουργήσουν με περίεργο τρόπο, χάθηκες. Λοιπόν. Εντάξει, μας έκανε και πολύ ζέστη φέτος. Είναι τα πράγματα. Μάλλον καλά για τη χώρα μας. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει τις επόμενες χρονιές. Σωστό και αυτό, δίκιο, γιατί κανείς δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ έβλεπα πρόγνωση μακροπρόθεσμη, κάποια στοιχεία τέλος πάντων, που δείχνουν ότι στις αρχές Αυγούστου πάλι η Ισπανία, η Γαλλία και η γενικότερα κεντρική Ευρώπη φαίνεται, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, θα έχει υψηλές θερμοκρασίες πάλι, σαραντάρια. Δεν τους έχει αφήσει να πάρουν ανάσα για φέτος. Τώρα, σήμερα ο εξοδικαστικός ανοίγει

0: σχεδιασμοί, είτε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρώτη κατοικία κατά κύριο λόγο, καταλαβαίνετε ότι δίνει τη δυνατότητα. Μιλάμε για ρύθμιση που μπορεί να γίνει από 50 ευρώ και να υπάρξουν διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες και σέρβισες. Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι παγώνουν ή τουλάχιστον μπαίνει σε μια διαδικασία να υπάρξει ανάσα όσον αφορά τους πληστηριασμούς, αλλά και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο αναλυτικά και τις επόμενες μέρες, για να δούμε αν αυτή η δυνατότητα που δίνεται από σήμερα ουσιαστικά είναι αυτή που μπορεί να δώσει ανάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από την ΑΔΕ αλλά και από τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 4 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν. Δεν είναι λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία του «θα τα καταφέρω, θα μπορέσω, θα τα αποκριθώ». Είναι λοιπόν μια ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανησυχείτε κάποιοι για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις νέες ταυτότητες. Και θυμίζω ότι ούτε οι μισοί δεν έχουν αντικαταστήσει τις νέες ταυτότητες. Φοβούνται για τα γνωστά και μη εξαιρετικά σενάρια τα οποία υπάρχουν για τσιπ και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως να ξέρετε ότι οι παλιές ταυτότητες δεν θα μπορούν να σας καλύψουν. Σε μια εβδομάδα λύγει και η προθεσμία θεωρητικά αντικατάστασης, άρα θα πρέπει να έχετε διαβατήριο για να μπορέσετε είτε να ταξιδέψετε είτε να μετακινηθείτε, αν χρειαστούν να υπάρχουν κάποια προσωπικά στοιχεία δικά σας. Έτσι. Και μην πολυπιστεύετε τα σενάρια τα οποία περισσότερο σας φοβίζουν παρά σας βοηθούν. Δηλαδή, στα νέα διαβατήρια και εκεί υπάρχει τσιπ. Γιατί λοιπόν η ανησυχία δεν είναι στο τσιπ το ένα και είναι στο τσιπ το άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο Δημήτρη, στο δικό μου χωριό, λέει, το μονορούφι που είπες για το αεροπλάνο, το λέμε, λέει, μονοκορδοσιά. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα. Καλημέρα, Φραμ. Μην δουν κατοικία στην Ελλάδα αμέσως να την αφαιμάξουν. Ακόμα και τα πράσινα σπιτάκια έγιναν μπλε. Αυτό η ιστορία με την ανακύκλωση. Να ξέρετε ότι μου έχουν έρθει ενημερώσεις από δήμους και εδώ στο Λαγκανοπέδιο που λένε ότι τέλος τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μην φέρνετε, λέει, άλλη ανακύκλωση, διότι σταματάει η βοήθεια του τοπικού δήμου όπου έχουν ενεργοποιηθεί τέτοια σπίτια ανακύκλωσης, που εκεί φαίνεται ότι έχει ψαχνό η ιστορία και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, ο φορέας που είχε αναλάβει για λογαριασμό των δήμων στα σπίτια της ανακύκλωσης, τα οποία και μεγάλα είναι και μπαμπάτσικα, δεν μικρά, βλέπω ένας μετά τον άλλον μπλοκάρει τη διαδικασία, που σημαίνει ότι αυτά θα σταματήσουν να εξυπηρετούν και δεν θα γίνεται ανακύκλωση. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η ανακύκλωση, την οποία πρέπει να την κάνουμε για ευνόητους λόγους, αλλά το αν υπάρχει διασπάθηση ή όχι χρήματος και ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κάτι που, κατά την άποψή μου, πρέπει να το βρει χθες η υπηρεσία, όχι σήμερα, χθες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί φτάσαμε αισίως στο παρατέταρτο. Είμαστε εδώ παρέα στον Sky 100,3. Όταν μιλάμε λοιπόν για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, έχοντας προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 έτη.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System, με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full fiber.

0: Star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι, plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Η Ζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας η Ζωμάτ, που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Είναι πολλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θανάση που μου έχει στείλει ένα μήνυμα αναφορικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είπαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα προφανώς με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει λίγα στοιχεία για τον καιρό πιο αναλυτικά για την εβδομάδα. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
12: Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα.
12: Και μια εβδομάδα θα έλεγα τυπική καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει κάτι έτσι αξιόλογο, συγκλονιστικό με το καιρό, θα έλεγα, όλη την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη που είχαμε και κάψονες και πολύ ισχυρές καταιγίδες.
11: Ναι.
12: Η σημερινή ημέρα θα έχει κάποιες μπόρες που θα έλεγα σε ορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, γενικά στο καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε δυτικούς, στα νότια πελάγη, εκεί στα κύθρα, τα κριτικά πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 ποφόρ. Καλά οι άνεμοι, ανέμους σήμερα. Βέβαια η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
11: Ναι.
12: Στην Αθήνα θα φτάσει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς. Περιμένουμε και ένα νοτιαδάκι στην Αθήνα, αυτό από μένω στο παραθαλάσσιο, η θερμοκρασία θα είναι βέβαια και χαμηλότερη. Στα υπηρετικά θα φτάσει το θερμόμετρο 37, ίσως και κάπου δούμε και 38 βαθμούς. Δευτέρα τι ήταν οι πιο ζεστές μέρες της εβδομάδας. Νομίζω λίγο πολύ και αύριο παρόμοιες θερμοκρασίες. Η διαφορά με την αυρινή μέρα είναι ότι θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 5 με 6 ποφόρ και το βοριαδάκι αυτό θα κρατήσει αρκετές ημέρες. Μέχρι τουλάχιστον την άλλη Παρασκευή, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο οπωσδήποτε στα 6 τοπικά νομίζω εκεί στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και 7 μποφόρ. Άρα θα ρίξουν και τη θερμοκρασία από Τετάρτη και μετά. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι εκεί στου 34-35 βαθμού, δηλαδή η επόμενη.
11: Μια χαρά, μια χαρά.
12: Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Όσοι ξεκινούν τι διακοπέ του τυχεροί, όσοι γυρίσαν ή όσοι είναι ακόμα εδώ στι δουλειέ, η εβδομάδα αυτή θα είναι μια έτσι όμορφη καλοκαιρινή εβδομάδα.
11: Πάρα πολύ.
12: Δεν
11: ωραία.
12: Έχουμε κάτι με τον καιρό έτσι συγκλονιστικό.
11: Ναι. Να σα πω κύριε Γιαννόπουλε, τώρα επειδή εσεί τα παρακολουθείτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν καιρικά, εννοώ θερμοκρασιακά κλπ. Στη Δυτική Ευρώπη, πρωτόγνωρα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς. Εννοώ δηλαδή για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κράτησαν αρκετές.
12: Περιμένουμε και άλλες.
11: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι βλέπω την άλλη εβδομάδα δείχνει ότι θα έχει και άλλες υψηλές θερμοκρασίες.
12: Ναι, κοιτάξτε τώρα, τι λένε τα νούμερα είναι το θέμα. Δηλαδή, τα νούμερα δείχνουν πραγματικότητα. 40 για παράδειγμα στο Παρίσι, να σα αναφέρω.
11: Ναι.
12: 40 βαθμούς στο Παρίσι το θερμόμετρο είχε γράψει 5 ημέρες από το 1900. Για 5 ημέρες. Δηλαδή 120 χρόνια. Και έγραψε φέτος τουλάχιστον 2 φορές. Άρα, εντάξει, έχουν δει θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει ποτέ. Για να καταλάβετε, καύσωνα στην Αγγλία, θεωρείται ότι όταν η θερμοκρασία για 3 ημέρες περάσει τους 28 βαθμούς.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό είναι καύσωνα στην Αγγλία, έτσι. Φέτος, λοιπόν, έχει τέτοιες ημέρες καύσωνα, έχουν γίνει ρεκόρ, έχουν 10 ημέρες μέχρι τώρα. Πάνω από 28 δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και πήγε και 36, πήγε και 37 βαθμούς. Άρα, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Βέβαια, στην Ισπανία έχει ζέστη, έχει και τώρα ζέστη, θα έχει τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο πιο συνηθισμένη, αλλά αυτά που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, ενώ Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, αλλά ακόμα και στη Γερμανία, είναι θερμοκρασίες που δεν τις είχαν δει. Και τις είδαν και τον Ιούνιο, τις είδαν και τον Ιούλιο.
11: Και ενδεχομένως θα τις ξαναδούν και τον Αύγουστο.
12: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναδούν και τις πρώτες μέρες τώρα τον Αύγουστο.
11: Σε καλό δρόμο είμαστε, κύριε Γιαννόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
12: Καλημέρα.
11: Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος μας. Θα τα πούμε μαζί του και την Παρασκευή για να δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά το τρίμερο, το πρώτο τρίμερο. Το πρώτο τρίμερο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που μπαίνει στη ζωή μας. Αλλά ακούσατε ότι θα έχουμε και σήμερα και αύριο εδώ στο Λεκανοπέδιο τουλάχιστον λίγο πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μετά μπαίνουν και βοριάδες. Θα κρατήσουν τα θερμόμετρα εκεί γύρω στους 34. Είναι αυτό που λέω κι εγώ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μην το πούμε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής ωραίο μήνυμα. Μου λέει: έχω κάνει, λέει, το όνειρό μου πραγματικότητα. Δουλεύω, λέει, στον τομέα των drones και πίστεψε με, και στον τομέα της πυρασφάλειας δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ταχύτατος χρόνος εντοπισμού έναρξης πυρκαγιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός και αυτό το στήσιμο, όπως είναι για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον, όπου από ό,τι καταλαβαίνω και από τις ενημερώσεις που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα, όπου εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, ο εντοπισμός της στα πρώτα στάδια οφείλεται κατά κύριο λόγο στη χρήση των drones, τα οποία πετάνε σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Φαίνεται ότι συνδράμουν εκεί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει εικόνα προφανώς στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ούτως ώστε γρήγορα, κυρίως στα εναέρια όπου χρειαστεί, αν δεν μπορούν να πάνε τα επίγεια, για να κάνουν δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, η αλήθεια είναι, αλλά το ευχάριστο είναι ότι σε σχετικά γρήγορο χρόνο, σύντομο χρόνο, αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές. Και μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, δεν έχουμε και πολύ πράσινο, το έχουμε φάει, το έχουμε καταστρέψει το πράσινό μας. Άρα δείχνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον επαναλαμβάνω για να μην είμαι υπερβολικός, ότι δουλίτσα γίνεται. Και αυτό, ξαναλέω, είναι αρκούντος ικανοποιητικό, διότι κοστίζει και πολύ αυτή η ιστορία, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Λοιπόν, άλλη μια κουβέντα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Ελικοντοζυγώνουμε στις 8, να ξέρετε. Είναι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τους ποινικούς οι οποίοι στοχοποίησαν εισαγγελικούς ή δικαστικούς λειτουργούς. Αναφέρομαι στο περιστατικό με έναν Αιγύπτιο ο οποίος συνελήφθη να έχει μια χειροβομβίδα, την οποία την είχε παραλάβει πριν μικρό χρονικό διάστημα, από Έλληνα από ό,τι φαίνεται, τον οποίο ψάχνουν να τον βρουν οι αρχές, τον έχουν ταυτοποιήσει. Η εντολή, λέει, έχει δοθεί από Αιγύπτιο, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, και το ενδιαφέρον, λέει, του ελληνικού FBI για την διαλεύκανση της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Σίδωρου Τογιάκου, ο οποίος είχε ενημερωθεί, λέει, από τις αρχές ότι υπήρχαν πληροφορίες και τον είχαν καλέσει να μην βρίσκεται στην περιοχή, στο σπίτι του, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην κατοχή, λέει, των αρχών φαίνεται να υπάρχει μια λίστα με κάποια ονόματα που εκτός, λέει, του κ. Ντογιάκου βρίσκονται και άλλα πρόσωπα, όπως είναι, λέει, σοφρονιστικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, αλλά και άλλοι. Στη λίστα, λέει, περιλαμβάνονται προφανώς και διευθύνσεις σπιτιών που με κάποιον τρόπο τις είχαν εντοπίσει, λέει, τα κυκλώματα που ήθελαν να κάνουν σημειά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος. Ένας παράλληλος κόσμος, ο οποίος προφανώς είναι δυσαρεστημένος γιατί συνελήφθη, διότι πήγε φυλακή κλπ. Και ήθελαν να στείλουν μηνύματα. Αιματηρά μηνύματα. Υπόκοσμος, θα μου πείτε. Προφανώς. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, πολλά. Θα γυρίσουμε, θα πάμε μετά στη Μυτιλίνη, γιατί μαθαίνω ότι σήμερα έχει κινητοποίηση εκεί των κτηνοτρόφων με αφορμή τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στο νησί. Να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και γιατί υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα ζητήματα αυτά. Όπως επίσης να δούμε και την ιστορία με τις ζημιές από την εκτέλεση των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη. Θα είναι στην παρέα μας ένας ιδιοκτήτης διαμέρισματος, ο οποίος ταλαιπωρείται μαζί με άλλους από αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στο μυαλό του δεν είναι να κάνει διακοπές, αλλά πώς θα σώσει το σπίτι του. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
14: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
21: Bella FM.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
23: Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή πρότεινε τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Η πρόταση αυτή φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την Παρασκευή τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορτό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επιθέση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών με αρκετά άτομα να έχουν υποκράτηση και να ανακρίνονται. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Σιάτλ, τον ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Η αστυνομία ανέφερε ότι υπάρχουν 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτηρίσε μέσω του ραδιοφώνου του Sky τη χθεσινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως είναι η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βαρός του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανηλική και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, μάλιστα στα 8,66 μέτρα, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων.
24: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
2: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είστε παλιοχαρακτήρας, δεν είναι, το ξέρεις εσύ απέναντι, γιατί σε βλέπω που με βλέπεις και μόνο με τα μάτια συνεννοούμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 8 είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3. Εύχομαι τα καλύτερα, είτε είσαστε εδώ, είτε είσαστε στην ελληνική περιφέρεια, είτε φεύγετε σήμερα. Καλά να περάσετε όπου και να πάτε, είτε δεν έχει σημασία αν φύγετε ή δεν φύγετε. Παραμείνετε εδώ και κάνετε τις ημερήσιες εκδρομές σας σε διάφορες περιοχές εδώ στο Λεκανοπέδιο. Όπως και να έχει, παρέα θα κάνουμε, το θέλουμε και το επιδιώκουμε, να σας πω την αλήθεια. Πριν πάω στον καλεσμένο, το έλεγα και χθες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση με αφορμή την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έβλεπα κάποια στοιχεία μιας έρευνας που λέει τέλος πάντων ότι είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά τη χρησιμοποιούμε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια έρευνα, λέει, που έχει κάνει η Διανέωσης. Βεβαίως θα μου πεις τι σημαίνει τη χρησιμοποιούμε, ψάλτη. Κάποιοι τη χρησιμοποιούν για να αλλάζουν φωτογραφίες, για να πειράζουν τις φωτογραφίες τους. Κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, ψάχνοντας να βρούνε μαγειρικές συντάγες. Κάποιοι ψάχνουν πιο πολύ την ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο ανησυχούν αυτοί που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης? Λοιπόν, φαίνεται να υπάρχουν ισχυρά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας που έχει ανησυχία όσον αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ας πούμε, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ενδεχομένως για παραπληροφόρηση ή ψευδές περιεχόμενο. Το είχαμε κουβεντιάσει με τον καθηγητή πάνω στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Ροδαφινό, ο οποίος μας έλεγε ότι πάρα πολλές φορές στη εργασίες τις οποίες έβαζε στους φοιτητές του, στους μαθητές του, η τεχνητή νοημοσύνη έβγαζε στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν. Ή τέλος πάντων έβαζε παραπομπές οι οποίες ήταν ανύπαρκτες. Επίσης άλλοι ανησυχούν διότι μπορεί να προκαλέσει αδράνεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, του φοιτητή, του απλού πολίτη. Άλλοι φοβούνται κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικό έγκλημα. Άλλοι ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει βεβαίως και ένα ισχυρό κομμάτι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δημιουργήσει ζήτημα με απώλεια θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο έχει φανεί σε κάποιες επιχειρήσεις. Αλλά και άλλα ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία τους και μας απασχολούν. Αυτό όμως που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτό που διάβασα σε ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου, που κατά την άποψή μου ήταν συγκλονιστικό. Αναφέρεται στους νέους μπαμπάδες και τις νέες μαμάδες ενδεχομένως, αλλά οι μπαμπάδες κατά κύριο λόγο, όπου υπάρχει, λέει, ένα application που λέμε στα ελληνικά, μια εφαρμογή που ουσιαστικά τι κάνεις, την κατεβάζεις λοιπόν στο κινητό σου, ηχογραφείς ένα δείγμα της ομιλίας σου, διαβάζεις, ρε παιδί μου, ένα κείμενο από μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία. Και αυτό λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη φωνή σου, το ηχόχρωμα, πώς εκφέρεις το λόγο κλπ, φτιάχνει ή χρησιμοποιεί παραμύθια και βάζει τη φωνή σου για να διαβάζεις, υποτίθεται, τα παραμύθια για να τα ακούει το παιδί σου. Και ξέρω εγώ, να το ηρεμήσει, τέλος πάντων να το κοιμίζεις κλπ. Και έλεγε λοιπόν ο κύριος Γεωργακόπουλος, και είχε απόλυτο δίκιο, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο χρόνος τον οποίο θες να αφιερώσεις για το παιδί σου δεν θα το κάνεις, γιατί ενδεχομένως να έχεις πιεσμένο πρόγραμμα ή γιατί ξέρω εγώ έχεις άλλες υποχρεώσεις οι οποίες τις βάζεις πιο μπροστά και αφήνεις αυτόν τον πολύτιμο χρόνο να μην τον αφιερώσεις, να μην τον δώσεις στο παιδί σου. Είναι εντυπωσιακό. Είπαμε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις σημαντικές, αλλά όχι να φύγουμε και από αυτά που πρέπει να κάνουμε, από αυτά που οφείλουμε να κάνουμε για τις επόμενες γενιές. Ε? Και δεν έχει καθόλου άδικο. Και προφανώς θα έρθουν και άλλες εφαρμογές αργότερα, οι οποίες θα μας περιχαρακώσουν ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως στον εαυτό μας και όχι στους γύρω μας. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Χαράλαμπο Δερεδίνη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, είναι κτηνοτρόφος, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται, έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον να γίνει σήμερα στο νησί, με αφορμή τον αυθόδη πυρετό και τις καθυστερήσεις κατά κύριο λόγο αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνω, ότι τα τυριά με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο, τα τυριά τα οποία είχαν παραχθεί στο νησί, διοχετεύονται στην αγορά, ούτως ώστε να έχουν οι κτηνοτρόφοι εκεί ένα έσοδο που είναι πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για τη ζωή τους, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Επίσης έμαθα ότι καταγράφονται και νέα κρούσματα στο νησί, νέα κρούσματα αυθόδους πυρετού, και αυτό είναι ό,τι πιο απογοητευτικό μετά από τόσο καιρό, που υπάρχουν τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχει δρομολογήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε τον κύριο Δερεδίνη. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, για να ακούσετε από πρώτο χέρι πώς δρομολογούνται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Διότι υπάρχει και η ευλογιά. Η ευλογιά δεν έχει ακουμπήσει το νησί, αλλά την έχει ακουμπήσει ο αυθόδης και ο τρόπος συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων κρουσμάτων, είναι πανομοιότυπος. Ουσιαστικά θανατώνονται όλα τα ζώα τα οποία εντοπίζονται, μέσα στα οποία εντοπίζονται να υπάρχουν κρούσματα. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Σήμερα το Brent έπεσε 6%. Αν δεν πέσει και η τιμή στην Αντλία σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, λέει, το τονίζω, 6%, τότε μας κλέβουν και η κυβέρνηση τους καλύπτει. Κυριάκο, δεν είναι τόσο απλό. Η τιμή του Brent δεν περνάει άμεσα στη μέση των δηληστηρίων. Αυτό είναι το ζήτημα, να ξέρεις, επί της ουσίας. Αλλά τις επόμενες μέρες προφανώς. Όντως, η τιμή του Brent είναι τώρα 6,4% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή της Παρασκευής. Διότι τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε ουσιαστικά σταματημό των χτυπημάτων. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δίνεται η ευκαιρία στο διάλογο, και αυτό είναι ανάσα για τους ανθρώπους και προφανώς για την αγορά γενικότερα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ο κύριος Γιαννίδης που είναι στην παρέα μας βρήκε τον κύριο Στρατή Κόμβο, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για τη σημερινή κινητοποίηση, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και γιατί γίνεται η κινητοποίηση αυτή. Καλημέρα, κύριε Γραμματέα. Καλημέρα, κύριε Κόμβο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί κάνετε κινητοποίηση σήμερα, τι γίνεται, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα των αποζημιώσεων?
1: Φυσικά, το πρωτεύον είναι αυτό, ότι δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις, δεν έχει δοθεί καμία χρηματική ενίσχυση για το χαμένο εισόδημα όλων των κτηνοτρόφων του νησιού 4 μήνες τώρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά διωκόμαστε, παρόλα αυτά διωκόμαστε για παραχώληση κοινωνιών τότε στον αποκλεισμό του λιμανιού.
0: Α, ήταν με
1: και σήμερα, ναι, 25 άτομα μας τραβάνε σε ανάκριση για το λόγο που κλείσαμε το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα αυτονόητα. Προσπαθούσαμε να δικαιωθούμε για το βιός μας, για να επιβιώσουμε.
0: Ναι, ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι θέλατε ουσιαστικά να δημοσιοποιήσετε το πρόβλημα. Γι' αυτό
1: κάναμε καμία παρακόλληση συγκοινωνιών. Ναι. Συγκοινωνιών γινόταν κανονικά. Αποκλείσαμε συμβολικά όλα τα φορτηγά. Την τροφοδοσία του νησιού. Όπως δεν φεύγαν τα δικά μας, όπως δεν αφήνανε εκείνοι που κάνανε παρακόλληση να φύγουν τα δικά μας φορτηγά με τα τυριά προηγούμενης ορίμανσης, παλιάς ορίμανσης. Ήταν εντελώς παράλογο, αυτό κάναμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει παρακόλληση κοινωνιών αυτή τη στιγμή?
0: Επί του πρακτέου, τι γίνεται με την κατάσταση, με την κτηνοτροφία?
1: Ο αυθόδης συνεχίζει να θερίζει κοπάδια. Αυτή τη βδομάδα είχαμε 12 κρούσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό δεν είναι περίεργο? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα αναφορικά με την προσπάθεια να μην υπάρξουν νέα κρούσματα μετά από καιρό, δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν κρούσματα?
1: Κοιτάξτε, για να αναχαιτήσει μια ζωονόσο πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Εδώ δεν είχαμε σχέδιο από την αρχή και ούτε έχουμε τώρα, 4 μήνες μετά. Και έπειτα τα μέτρα βιοασφάλειας που λέτε και προστασίας, μόνο για το κτηνοτρόφο, για τον απλό κτηνοτρόφο λειτουργούν και γίνονται και έλεγχοι και γίνεται και καταγγελίες. Για τα μέτρα πρέπει να πάρει η περιφέρεια και το κράτος, δηλαδή σε κομβικά σημεία, σε δρόμους με συνεργεία απολύμανσης. Ξεκινήσαμε όταν ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα με 16 συνεργεία και έχουν μείνει 8. Δηλαδή μειώσαμε τα μέτρα στους δρόμους στο μισό.
0: Ναι.
1: Όπου υπήρχε καθαρή περιοχή που δεν είχε βγει κρούσμα, το αποσύραμε το συνεργείο. Δηλαδή, τι λέμε, σαν να λέμε, ελάτε, περάστε, μολύνετε και εδώ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί είμαι απλός αγρότης, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Ευτυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, που υπάρχει η δυνατότητα να στέλνετε τα τυριά τα οποία έχουν ήδη παραχθεί.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο.
0: Δίνει μια ανάσα οικονομική,
1: Σίγουρα, εντάξει, με αυστηρούς ελέγχους φεύγουν τα τυριά για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν τα τυροκομεία και να συνεχίζεται η παραλαβή και η διακόμιση του γάλακτος.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί επίσης μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Κόμβο, την Παρασκευή που μίλησα με κάποιους από αυτούς, μου λέγανε ότι αυτοί θυμίζω ότι ήταν έτοιμα να σφαχθούν κάποια ζώα εν ώψη της Πασχαλιάς. Τα ζώα αυτά παραμένουν προφανώς εν ζωή και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν τα ζώα αυτά, τα οποία
1: φυσικά,
0: πρέπει
1: αυτά
0: να τα ιστούν.
1: Τα αρνιά θα γίνουν πρόβατα τώρα.
0: Πρέπει να τα ιστούν προφανώς.
1: Φυσικά. Ανεβάζουν το κόστος παραγωγής. Ανεβάζουν το κόστος αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Πιστεύετε.
1: Και δεν ξέρω πώς θα διοχετευτεί αυτό. Δηλαδή και το νησί μας εισάγει τώρα κρέα από αλλού, αν είναι δυνατόν.
0: Που γενικά ήσασταν αυτόν. Δηλαδή,
1: αυτάρκης.
0: Καλύπτατε τις ανάγκες σας.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να εμείς οι κινητοποιήσεις μας σκοπό έχουν αυτό. Να σκύψει η κυβέρνηση και το Υπουργείο πάνω στο πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ενεργό, όπως ενεργεί είναι και η νόσος, παραμένει εδώ και πρέπει το Υπουργείο να βρει λύσεις. Πρέπει να σχεδιάσει πώς θα εκριζωθεί η νόσος. Πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν προχωράμε σε εμβολιασμό από τη στιγμή που υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Δεν είναι ευλογιά που δεν υπήρχε εμβόλιο και αναγκαζόταν να κάνουν παράνομα. Εδώ υπάρχει εγκεκριμένο από την ΕΦΣΑ.
0: Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εμβολιασμός.
1: Τίποτα. Ούτε το συζητάνε καν. Μάλιστα. Και αυτό σκέφτομαι. Γιατί. Που είναι, μπορεί να προστατεύσει. Δεν λέμε εμείς θα σωθούν όλα τα κοπάδια, θα σωθούν όλα τα ζώα. Αλλά θα προστατεύσει υγιείς εκτροφές, θα τις προστατεύσει το 80% να μολυνθούν.
0: Κύριε Κόμβο, εσείς δεν είχατε περιστατικά ευλογιάς στο νησί. Είχατε μόνο αυτό.
1: Όχι, είχαμε ευλογιά είχαμε το 18 εμείς, το 17.
0: Ναι. Δεν είχατε πιο φρέσκα περιστατικά, δεν έχετε.
1: Όχι. Όχι, είχαμε πριν 2 χρόνια ένα μοναδικό περιστατικό το οποίο το προλάβαμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες,
1: κύριε Κόμβο. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Στρατής Κόμβος, ο γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Λέσβου, για την κινητοποίηση που πραγματοποιείται σήμερα στο νησί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η Λέσβος, η Μυτιλήνη δηλαδή, η Λέσβος σωστότερα και ορθότερα, και κρέατα είχε παραγωγής και τυριά. Ευτυχώς που τουλάχιστον τα τυριά, ξαναλέω, μπορούν και εξάγονται από το νησί. Η ποσότητα η οποία είχε παραχθεί. Και θυμίζω στην αρχή ότι είχαμε και ζήτημα με το γάλα, διότι μαζευόταν το γάλα και δεν μπορούσαν να το αξιοποιήσουν και το πετάγαμε και το γάλα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και με το Υπουργείο Γεωργίας για να δούμε την ιστορία αυτή από την οπτική του Υπουργείου γύρω από τα μέτρα τα οποία είναι σε εξέλιξη και γιατί υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Τώρα, έχω λίγο χρόνο, προλαβαίνω να πω 2 πράγματα. Καταρχήν, βλέπω ότι έχει φορτώσει λίγο η κίνηση στο κλασικό σημείο εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης, όπου γίνονται και έργα. Χθες πέρασε και είδα το μέτωπο εκεί των έργων έχει απλωθεί, άρα γίνονται προσπάθειες για να υπάρξει ανάσα στο κομμάτι εκείνο, στην έξοδο, ξαναλέω, στο ύψος Μεταμόρφωσης που πηγαίνει προς τη Λαμία, προς την Κηφισιά δηλαδή. Αλλά βλέπω όλο το ρεύμα προς το Μαρκόπουλο, εκεί στο ύψος Μεταμόρφωσης, έχει αρκετή κινησούλα πιο πίσω από το ύψος περίπου. Ποια λεωφόρος Δημοκρατίας, πιο πίσω ακόμα από την έξοδο 7. Περίπου από την έξοδο 7, νωρίτερα από την έξοδο 7, στο ρεύμα επαναλαμβάνω προς το αεροδρόμιο, και πάει έτσι με κίνηση περίπου μέχρι την έξοδο 9, μετά ανοίγει, στο ύψος του Ηρακλείου δηλαδή, μετά ανοίγει το ποτάμι. Έχει φορτώσει λίγο παραπάνω, μήπως έχει συμβεί και κάτι εκεί στο ύψος των Σεπολίων, στο ρεύμα ανόδου, και το ρεύμα καθόδου όμως έχει λίγο περισσότερο κίνηση σε σχέση με πριν. Καλύτερα είναι σαφώς τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών για τέτοια ώρα υπό κανονικές συνθήκες, όπως επίσης νομίζω ότι και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα, γιατί φύγαν τα πρωινά πλοία. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα κυκλοφοριακά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα ούτε στην Κηφισίας ούτε στη Μεσογείο από τους βασικούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Για να δω και το κέντρο. Εντάξει, μοναδικό σημείο που θα έλεγε κανείς ότι έχει κίνηση είναι εκεί στην Καλλιρόης. Είναι το κλασικό σημείο μπαίνοντας από τη Συγκρού. Όχι όμως τόσο πυκνό όχι τόσο πυκνό το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, αυτά, είμαστε στις 8:25 πρώτα λεπτά, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων. 5 πιστοποιημένα πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kill.greece.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω λίγο χρόνο, μου λέει εδώ ο Κωστάκης απέναντι, άρα προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Δεν είδα τα. Γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα τι γίνεται και με το χρυσό. Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.088,7 δολάρια η ουγγιά. Σε μια τιμή σχετικά χαμηλή, θα έλεγε κανείς, μετά από τα 5.000 και κάτι. Όμως το ψυχολογικό όριο των 4.000 το έχει περάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ανατολή που είναι ανοιχτά, τα βλέπω γενικά σε θετικό πρόσημο. Καλά πάει η Αυστραλία που έχει μια σημαντική άνοδο 1,33%. Το Τόκιο ενισχύεται κατά 0,24% τώρα. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,75%. Και η Σανγκάη κινείται ανωδικά. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι είμαστε σε ανωδική πορεία στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Να δούμε τι θα κάνει την εβδομάδα αυτή και η Ευρώπη. Λέγαμε και κάποια στοιχεία την χθεσινή ημέρα και για τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας και πώς πάνε τα πράγματα σε επίπεδο Ευρώπης και τι γίνεται και με την Ελλάδα, που παρά την άνοδο συνεχίζουμε να είμαστε γενικά σε καλό δρόμο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
12: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους ανώ των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μεγάλη πτώση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία και πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό, καθώς βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιόμετρων. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συνολικής εκένωσης. Στην Ισπανία, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι τέσσερις συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε πως τέθηκε υποκράτηση ύποπτος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ή που δείχνουν τέλος πάντων σωστότερα τη σχέση του Έλληνα με τα τυχερά παιχνίδια. Δηλαδή πόσα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια επένδυσαν, εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη, τυχερά παιχνίδια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λοιπόν, το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τυχερά παιχνίδια τα επίσημα, τα νόμιμα. 3,73 δισεκατομμύρια. Αύξηση από το 24, 6,74%. Από αυτό το ποσό, από τα 3 δισεκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, το 61% είναι από τα επίγεια παίγνια και το 38% από τα διαδικτυακά. Δηλαδή 4 στα 10 ευρώ διαδικτυακά, 6 στα 10 είναι τα επίγεια. Τα αριθμολαχεία κατέγραψαν το μεγάλο μερίδιο των ανακαθάριστων εσόδων στα επίγεια, σχεδόν 40%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα κρατικά λαχεία δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλλον πέρασανε και οι εποχές που οι λίγο μεγαλύτεροι ασχολιόντουσαν με αυτά. Στο διαδίκτυο, λέει, αυτό έχει το ενδιαφέρον. Το στοίχημα, λέει, προκαθορισμένης απόδοσης αντιστοιχεί στο 40% του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, σχεδόν το 60%, προέρχεται, λέει, από τα υπόλοιπα online παιχνίδια, όπως είναι, λέει, το live casino, το poker και τα slots. Πόσο μακριά μου φαίνονται εμένα όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα που σας λέω τα στοιχεία αυτά, προλαβαίνω να σας πω, θέλω να σας πω, κάποιες στιγμές στο παρελθόν είχα μιλήσει με ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με τις έξεις. Και μου λέγει ότι η έξι δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τσιγάρο, δεν είναι μόνο το φαγητό, δεν είναι, μου λέει, είναι και τα κομμάτια αυτά. Του πόσο άρρωστος, εντός εισαγωγικών, είσαι που δεν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο που αφιερώνεις σε αυτή την υπόθεση, στον τζόγο. Και μου έδωσε και κάποια στοιχεία αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Είναι συγκλονιστικά το πόσο μπορεί εύκολα ο οργανισμός να ξεφύγει από αυτές τις διαδικασίες. Χρωστάω κάτι που έχω μάθει για το θέμα των σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, διότι περιμένουμε να δούμε μέχρι τις 3 Αυγούστου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα, τα βασικά προϊόντα, τα οποία θα είναι περίπου 2.000, τα οποία θα πάμε σε μία μείωση από 5 έως 20%. Αυτό θα ξεκινήσει, θυμίζω, 31 Αυγούστου. Για να δούμε αν θα κρατήσει 3 ή 4 μήνες. Προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης έχει την τύχη, παύλα τυχεία προφανώς, να είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από το μετρό εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Και οι άνθρωποι τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν. Έχουν και συναντήσεις. Συναντήθηκαν και με τον κύριο Ταχιά, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχουν πει κάνα δύο φορές και με το Δήμο της Αθήνας, προσπαθώντας να δουν το μέλλον με αφορμή τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει, η αποκατάσταση προφανώς, και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες ζουν σε αυτά τα διαμερίσματα για την επόμενη μέρα. Καλημέρα, κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ καλημέρα, κύριε Ψάλη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε καταρχήν, ας μιλήσουμε λίγο προσωπικά, αν θέλετε. Έχετε πάθει μεγάλες ζημιές στο διαμέρισμά σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρηγματώσεις σε ολόκληρο το κτίριο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ από το υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο. Παντού. Όπου υπάρχει πορτοπαράθυρο, έχει γίνει παραμόρφωση του κτηρίου. Με αποτέλεσμα να γίνουν ρηγματώσεις, οριζόντιες, κάθετες.
0: Υποψιάζομαι ότι όλο αυτό το πράγμα σας ανησυχεί προφανώς.
1: Ασφαλώς. Είναι τεράστιες οι ζημιές που έχουν προκληθεί.
0: Αυτές οι ζημιές έγιναν σταδιακά, κύριε Κουτρουλάρη, ή έγιναν, παιδί μου, μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό?
1: Όχι, κοιτάξτε, μέσα Μάρτη πέρασε κάτω από εμάς ο Μετροπόντικας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την ίδια εβδομάδα άρχισαν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως τα πρωτοπαράθυρα. Δηλαδή δεν ανοίγαν
0: εύκολα προφανώς, μπλοκάραν αυτά.
1: Ναι, γιατί λόγω της καθίζησης έχει στραβώσει το κτίριο. Οπότε έγινε παραμόρφωση στις κάσες.
0: Ναι, τώρα είναι Ιούλιος. Μιλάτε για Μάρτι. Μάρτι, Απρίλης, Μάης, Ιούνιος. Τρεις μήνες είχατε κάποιες οχλήσεις από την κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει. Εσείς ενοχλήσατε τις υπηρεσίες για να σας πούν πέντε πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία, τι θα γίνει, πώς εξελιχθούν τα πράγματα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαστε ένα-δύο, είσαστε πολλά διαμερίσματα, που σημαίνει πολλές πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 200 τα καταγεγραμμένα διαμερίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε 17-20 πολυκατοικίες. Από την αρχή εμείς απευθυνθήκαμε καταρχάς στην Ελληνικό Μετρό και στην Κοινοπραξία του ΑΒΑΤ, όπου στείλανε τους μηχανικούς τους.
0: Α, έχουν δει δηλαδή, τα είδαν τα σπίτια.
1: Τα είδανε, ναι, ασφαλώς. Ήρθανε, κάνανε έναν οπτικό έλεγχο 5 λεπτών.
0: Ναι.
1: Έτσι, μας είπαν, OK, η δακτήριά σας είναι μια χαρά, είναι ασφαλή, μπορείτε να μένετε. Τα λεκτικά όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και απλώς φύγανε, εξαφανιστήκαν. Και το μόνο που κάνανε, μας λέγανε ότι άμα θέλετε να σας κάνουμε αποκαταστάσεις, που η αποκατάσταση εννοούν τώρα να έρθουν να ρίξουν σοβά και χρώμα πάνω στις δρογμές. Να μην φαίνονται δηλαδή οι ζημιές. Εμείς τους λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν μελέτες, να δούμε τη στατικότητα των πλυρίων.
0: Ναι, αυτονόητα προφανώς.
1: Προφανώς. Λέει, η αποκατάσταση προκύπτει από μια μελέτη. Έχει τεχνικές προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Mm-hmm. Όχι να τους πείτε δύο μαστόρια να κάνουν σοβάρισμα.
0: Η παρέμβαση του Δήμου, γιατί ξέρω ότι έγινε συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έκανε συνάντηση ο Δήμαρχος της Αθήνας με τους εκπροσώπους και της Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας κλπ. Έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ζώκας στάθηκαν από την αρχή δίπλα μας.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνήσαν να μας δώσουν και νομική στήριξη και να καλύψουμε τα έξοδα για δύο πραγματογνώμονες δικούς μας, όπου θα επιβλέπουν όλες τις διαδικασίες της Μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θέσαμε και στην ένα τοπικό ιατρείο που έχουν κοινοτικό εδώ πέρα στην περιοχή για όποιον χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη ή ό,τι άλλο. Έτσι, και έχουμε και την Τετάρτη νέο Δημοτικό Συμβούλιο που θα
0: για την περαιτέρω αξιολόγηση των πραγμάτων, ναι. Να σας πω, κάνατε και συνάντηση με τον κύριο Ταχιάο, νομίζω, σωστά, τον υφυπουργό.
1: Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή,
1: Προέκυψε ότι ουσιαστικά θα καλύψουν τα κόστη από το τεχνικό επιμελητήριο για να στείλει ειδικά κλιμάκια να κάνει κάποιες αυτοψίες. Όπου ξαναλέω ότι αυτές οι αυτοψίες που θα κάνει η μακροσκοπική έλεγχη που λένε είναι οπτικός έλεγχος. Δηλαδή κοιτάνε και βλέπουν αν η εικόνα του κτηρίου υποδηλώνει κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή μόνο του. Αυτό ουσιαστικά είναι η μελέτη που εννοούν. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί okay, το κτίριο μπορεί να μην πέσει τώρα μόνο του. Δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί μελλοντικά σε ένα άλλο γεγονός. Σε ένα μικρό σεισμό ή σε οτιδήποτε.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα, με αφορμή τώρα υποψιάζομαι και την κατάρρευση που είχαμε κτιρίου, αλλά αυτό ήταν άλλο πράγμα που γινόταν δίπλα.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα
0: για να μην μπερδεύουμε, αλλά θέλω να πω ότι προφανώς γι' αυτό φοβάστε εσείς. Φοβάστε δηλαδή το μέλλον ουσιαστικά αυτής της ιστορίας αν παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν.
1: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καθίζηση, οι πιέσεις και οι τάσεις που ασκούνται στο κτίριο είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Είναι κτίρια αρκετών δεκαετιών, κύριε Κουντουρουλάδη.
1: Κοιτάξτε, τα πιο πολλά είναι τη περίοδο τη αντιπαροχή. Από το 50-60.
0: Μάλιστα.
1: Το δικό μου είναι από το 1928.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε καταφύγιο, σκεφτείτε κάτω. Που ήταν για τον αεροπορικό.
0: Κατάλαβα. Παλιό κτίριο, λοιπόν.
1: Ναι, παλιό. Mm-hmm. Έχει περάσει, δηλαδή, σκεφτείτε όλου του σεισμού τη νεότερη Ελλάδα. Και δεν είχε πάθει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε βγάλει καμία ρογμή ποτέ. Mm-hmm.
0: Και θα κινηθείτε νομικά, σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εσείς απέναντι, όχι προσωπικά, ενώ οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
1: Κοιτάξτε, στη συνάντηση με τον κύριο Ταχιέο, γιατί τεθήκαν αυτά τα ζητήματα, διότι πέραν τη στατικότητα των κτηρίων, υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις που έχουν. Δηλαδή, έχουν φύγει πολλοί νοικιαστές, είναι άνθρωποι που φτιάχνουν τα διαμερίσματά τους να τα νοικιάσουν και τώρα δεν μπορούν να τα νοικιάσουν. Άλλοι που θέλουν να τα πουλήσουν και τώρα δεν μπορούν να τα πουλήσουν.
0: Έμαθα ότι επίσης κάποιοι φύγανε κιόλας. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων από τον φόβο, προφανώς λόγω της εικόνας που καταγράφει, και φύγανε. Μετακινηθήκανε σε άλλα διαμερίσματα. Σε άλλες περιοχές.
1: Οι άνθρωποι είχαν τα παιδιά τους μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα ρισκάρουν να τα κρατήσουν.

0: είναι μόνο ζημιές στα κτίρια. Ό,τι έχει να κάνει με οικονομικές αποζημιώσεις και αυτά, μας είπαν πηγαίνετε δικαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε τίποτα. Οπότε και εμείς αναγκαστικά θα
1: πρέπει
0: να
1: πληρώσουμε. Άρα ανοίγει και αυτός ο δρόμος, μάλιστα. Κατανοητό.
0: Εννοείται. Και να σας πω κάτι, μια τελευταία εξήγηση.
1: Παρακαλώ.
0: Έκανε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Άρης του Παγεωργίου της ΕΞΥΝ. Έκανε. Αναφέρει για ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει, στο οποίο είχε ζητήσει ο Άβαξ από τον Ελληνικό Μετρό 5 χρόνια παράταση για παράδοση του έργου. Με την προϋπόθεση όμως να μην χάσει ένα μπόνους 60 εκατομμυρίων που ήταν να πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Έτσι, το οποίο δεν το δεχτήκανε, του δώσανε 3 χρόνια παράταση χωρίς να χάσει τον μπόνους και την αμοιβή. Και ενώ γνωρίζανε τις γεωλογικές συνθήκες, γιατί ήταν ο Μετροπόντικας ήταν εγκλωβισμένος μήνες στην πλατεία Κυψέλης, γιατί ούτε καν να συντηρήσουν τα κοπτικά εργαλεία, μπορούσαν ούτε τίποτα. Ενώ τα ξέραν
1: λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους, υποψιάζουμε με αυτό που λέτε, έτσι δεν είναι, κύριε Κουτρουλάρη? Το γεγονός δηλαδή ότι η ευρύτερη περιοχή έχει ευαισθησίες, ας πούμε. Είχε ρέματα τα οποία. Με αυτή την έννοια. Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα.
0: Πήρανε το ρίσκο να προχωρήσουν χωρίς να είναι σίγουροι για το τι ζημιές θα προκληθούν, για να μπορέσουν να παραδώσουν στην ώρα του το έργο. Αυτό είναι ανεύθυνο τώρα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ο Μετροπόντικας έχει μπλοκαριστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά το. Δεν έχει σταματήσει πάλι. Δεν λειτουργεί. Ενώ στην διάνοιξη της γραμμής της συγκεκριμένης, σωστά?
0: Κοιτάξτε, ήταν μήνες σταματημένο στην πλατεία Κυψέλης από κάτω, γιατί σας είπα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν τα κοπτικά μέρη του μηχανή. Τώρα έχει περάσει, έχει πάει 5 τετράγωνα πιο κάτω και σταμάτησε λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάνουν εκ νέου μελέτες.
1: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι το πράγμα αυτό έχει εξέλιξη. Ξαναλέω, μιλάμε για 200, τουλάχιστον 200 οικογένειες, 200 διαμερίσματα, δεν είναι λίγα.
0: Αυτά είναι τα καταδιαγραμμένα από εμάς μέχρι στιγμή. Δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή από το Μετρό ή από την. Ναι. Ό,τι εμείς έχουμε.
1: Επίσης, μου λέγανε ότι υπάρχουν και κάποιες πολυκατοικίες στην περιοχή. Κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες, δηλαδή είναι κλειστές. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με αυτές τις κατοικίες. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορήθηκα εγώ.
0: Θα σας πω, είναι αρκετά κτίρια που είναι πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένα, που δεν ξέρω, μάλλον είναι κληρονομικές διαδικασίες που έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τι καθεστώς είναι. Τα οποία είναι ούτως ή άλλως επικίνδυνα. Και από τη στιγμή που πέρασε από κάτω τους Μητροπόντικες έχουν παρουσιάσει τεράστιες δρομές.
1: Μάλιστα.
0: Και στα μπαλκόνια και στα παράθυρα. Δηλαδή εκεί πέρα είναι επικίνδυνο. Πρέπει να σφραγιστούν αυτά. Θα περάσει κανένας άνθρωπος και θα του πάει στο κεφάλι.
1: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι χρειάζεται προστασία και των ανθρώπων οι οποίοι περνούν από την περιοχή.
0: Βέβαια. Τα έχουμε τονίσει επανειλημμένο αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουτουλάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
0: Καλή
1: δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτουλάρης είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος εκεί στην Κυψέλη με τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από το Μετρό. Ελπίζω στην αυριανή εκπομπή να έχουμε και κάποιον. Μια αλήθεια είναι το έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει θετικά από την Ελληνικό Μετρό για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα αυτό, για να δούμε και την επόμενη μέρα με αφορμή αυτό που άνοιξε εκεί. Που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, ξαναλέω, την Κυψέλη, μια περιοχή στο κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και στην καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και

0: Ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Κυριάκος. Νομίζω ότι πήρε απαντήσει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε με τον καλεσμένο μας γύρω από το ζήτημα των σπιτιών, τον κύριο Κουτρουλάρη. Το μεγάλο θέμα ακριβώς είναι αν υπάρχει στατική ζημιά. Και οι άνθρωποι είπαν ότι θέλουν, νομίζω ότι και ο Δήμος έχει πει ότι θα βάλει δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για να δουν, να ψάξουν παραπάνω την ιστορία αυτή. Και λέει ο Κυριάκος, αναρωτιέμαι, λέει, οι ασφαλιστικές θα καλύψουν αυτά τα κτίρια γνωρίζοντας ότι έχουν πάθει ζημιά από έργα του μετρό? Είναι ένα καλό ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, αγαπητέ μου Κυριάκο. Δεν το ξέρω το ζήτημα αυτό ως λεπτομέρεια, που είναι σημαντικό βεβαίως, αν τα σπίτια εντωμεταξύ είναι πώς το λένε, ασφαλισμένα ή όχι, ή αν η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως θα έχει μια ασφάλεια αυτού του αντικειμένου. Λογικά. Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λέει, είμαι δικαιούχος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Περιμένουμε, λέει, από το 23 να πάρουμε χρήματα, προφανώς υποψιάζομαι από αυτό που γράφεις. Υπάρχουν διάφορες, λέει, ενημερώσεις ότι θα τα δώσουν, λέει, με αναδρομική ισχύ το φθινόπωρο. Θα ρωτήσουμε και ελπίζω να έχουμε κάποια απάντηση, αγαπητέ φίλε Κώστα, από την περιοχή του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι μετά τις 9 θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που για μένα είναι αρκούντος ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Έβλεπα, ήρθε στα χέρια μου μια, τέλος πάντων, έρευνα που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει στην υγεία κυρίως παιδιών νεαρής ηλικίας από την χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία προκαλούν διάφορα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Θα κάνουμε την κουβέντα αυτή με την συνδρομή ενός γιατρού. Υπάρχει, λέει, στις σκέψεις να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η χρήση αυτών των ενεργειακών ποτών. Και μετά θα κάνουμε και μια κουβέντα για το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας, το οποίο έρχεται για πολίτες, για φυσικά πρόσωπα δηλαδή και για επιχειρήσεις, για τις επιπτώσεις. Γιατί έρχεται αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας που θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν πολίτη να πηγαίνει σε μια τράπεζα να διεκδικήσει, τέλος πάντων, ένα δάνειο, και αν αυτό, ή και μια επιχείρηση προφανώς, και αν αυτό δίνει περισσότερο πώς θα το πω, αέρα στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση να κατορθώσει να δανειοδοτηθεί, αυτό είναι το ένα. Και υπό ποιες προϋποθέσεις, και αν κάποιος ο οποίος έχει ένα καλό πιστοποιητικό θα έχει καλύτερο επιτόκιο, και αν κάποιος δεν έχει ένα καλό πιστοποιητικό, αν έχει, αν καταρχήν αν μπορεί να πάρει το δάνειο εμφανώς, και αν δεύτερο, κατά δεύτερο, αν μπορεί να πάρει με χειρότερο επιτόκιο. Λοιπόν, τώρα, στα πολύ λίγα λεπτά που έχω μπροστά μου, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω ότι σας απασχολεί και το κουβεντιάζουμε και τακτικά στην κανονική μας ώρα. Τι γίνεται λοιπόν με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τι, πώς εξελίσσεται η ιστορία του προγραμματισμού που έχει αποφασιστεί μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της πολιτείας για τις προτάσεις από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας που θέλουν να μπουν σε αυτήν την εθελοντική, παρακαλώ πολύ, εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών, οι οποίες αυτές οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 5-20% και θα ξεκινήσουν από 31 Αυγούστου και θα δούμε αν θα τελειώσουν Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό που υπάρχει, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι 29 του μηνός είναι ο προγραμματισμός. Μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες οι κωδικοί οι οποίοι εγκρίνονται και εντάσσονται στην πρωτοβουλία, και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άλλη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, με την υποβολή των τελικών προτάσεων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, καταρχήν λέει δεν πρέπει, προσέξτε, οι επιχειρήσεις μεταξύ τους να ενημερώσουν η μία την άλλη για τις εκτόσεις που θα κάνουν και τα προϊόντα τα οποία θέλουν να βάλουν μέσα σε αυτό το γκρουπ των προϊόντων τα οποία θα μειωθούν οι τιμές. Άλλο που θέλω να σας πω είναι, λέει, ότι τα προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν θα πρέπει να παραμείνουν στην πρωτοβουλία αυτή για τουλάχιστον 2 μήνες. Θα είναι, λέει, εκτόσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι, λέει, σε προσφορές. Ποια προϊόντα θα είναι αυτά? Νοπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, λάδι, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα σχολικά είδη, διότι θυμίζω ότι από 31 Αυγούστου θα προετοιμάζονται οι μαμάδες και οι μπαμπάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Επαναλαμβάνω ότι η συμμετοχή θα πρέπει να αφορά προϊόντα με υψηλή εμπορική σημασία και όχι περιορισμένης κυκλοφορίας, δηλαδή αυτά που λέμε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα. Στον οπό κρέας θα έχει μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά. Η στόχη, λέει, ο μέσος όρος μείωσης ενδεχομένως να είναι και πάνω από 10%. Στα γαλακτοκομικά, τα τυριά και τα αυγά οι μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και 20%. Στις βασικές κατηγορίες είναι το ψωμί, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, τα οποία χρησιμοποιεί η μέση ελληνική οικογένεια τακτικά μέσα στην εβδομάδα. Βεβαίως το λάδι, το ελαιόλαδο, που η τιμή του, η αλήθεια είναι ότι κινείται σε πολύ καλύτερα επίπεδα τώρα σε σχέση με πριν κάνα 2 χρόνια που είχαμε τεράστια προβλήματα εκεί και πολύ υψηλές τιμές. Σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες επίσης θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τις οικογένειες με μικρά παιδιά και το κόστος. Επίσης καφές δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτά είναι το σύνολο των προϊόντων, επαναλαμβάνω, ευρείας κατανάλωσης, τα οποία θα πρέπει σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα, ελπίζουμε τώρα υπό διαφορετικές συνθήκες, αν υπήρχε και ένα καταναλωτικό κίνημα με περισσότερη δύναμη, θα μπορούσε ίσως να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα αυτό. Αλλά εδώ ψιλοπάσχουμε, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην επόμενη ώρα, γιατί μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε για να κάνουμε παρέα έως και τις 10. Καλημέρα σε όλους.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας.
4: Η ώρα είναι 9.
14: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
19: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
18: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
19: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
20: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
21: Bella FM.
22: Στη χώρα. Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε χθες το βράδυ ο βασικός ύποπτος για την επίθεση στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση γερμανικής αστυνομίας, ο 21 ετών γερμανός πολίτης με καταγωγή από τον Λίβανο και οπαδός της δημοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας και συνεχίζοντας οι έρευνες των γερμανικών αρχών με αρκετά άτομα να έχουν τεθεί υποκράτηση και να ανακρίνονται. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του 28χρονου εκκρεμούσε και παλαιότερο ένταλμα σύλληψης για ασέλγειες ανήλικη και παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών. Συνεχίζονται σήμερα σε τρεμελές εφετείου κακουργημάτων Λάρισα σε τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Οι εισαγγελέες πρότειναν να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε ο Λούις Τσάτουμα τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Γενικά, έθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πρέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και, τοπικά τους 38 και στην ισιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς.
26: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
27: Ντουροστίκ,
26: προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, η τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή, 9 και 8 πρώτα λεπτά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε όλοι να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, τελευταία εβδομάδα για το Ιούλιο, η άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι ο Αύγουστος στη ζωή μας. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε και καλά κάνετε και με ρωτάτε, βλέπω ότι φόρτωσε περισσότερο προφανώς και στο κέντρο της Αθήνας τώρα, τα πράγματα είναι πιο φορτωμένα. Προφανώς, όχι όμως αδιάβατα, έχει όμως περισσότερη κίνηση από ό,τι βλέπω τους δρόμους πέριξ του της Βουλής. Πω αλλού για να δω λίγο την Συγκρού, γιατί μου λέγατε πριν κάποια πράγματα για την Συγκρού. Όχι, καλή είναι, δεν βλέπω, θα λέγα ότι είναι εξαιρετική, όχι απλώς καλή. Περιέργως πως δεν έχει πάρα πολύ κίνηση ούτε στο πρόβλημα που έλεγε ο κύριος Σχολιομιχάλης που έχει να κάνει με την Καλλιρόης και λοιπά, η Αρδιτού. Σε κάποια σημεία μόνο υπάρχουν προβλήματα. Εκεί στις στήλες του Ολυμπίου Διός παρατηρώ έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας. Βλέπω όμως ότι κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, και έχετε αρκετά προβλήματα σχεδόν από το ύψος ποιας Βικέλας, Αγίων Αναργύρων. Έχει κάνα δυο τροχεία πρέπει να έχουν σημειωθεί από ό,τι καταλαβαίνω, και πάει η κίνηση αυτή προβληματική, δηλαδή κατάσταση πάρα πολύ προβληματική μέχρι και την Πέτρου Ράλη. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για το ρεύμα καθόδου. Έχει φορτώσει σε κάποια σημεία και η Πέτρου Ράλη από ό,τι βλέπω στα κυκλοφοριακά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω το πρόβλημα το κυριότερο επικεντρώνεται στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι, από ό,τι μπορώ να ρίξω μια ματιά. Και επίσης εδώ στην Παραλιακή έχει κίνηση προς τον Πειραιά από το ύψος, το ύψος του Παλαιού Φαλήρου περίπου. Υπάρχουν κάποια σημεία από ό,τι καταλαβαίνω που εκεί πραγματοποιούνται έργα, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ανάσχεση της κυκλοφορίας. Για τέλη Ιουλίου, ναι, μάλλον ψηλοφορτωμένη τη βλέπω την κίνηση. Θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές. Μάλλον υπάρχουν εναλλακτικές, αλλά αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές διαδρομές, που γενικότερα δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία, θα το κάνετε. Βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, που ξαναλέω έχουμε τα έργα, έχει κίνηση. Όχι όμως τόσο πολύ όπως είχε πριν μία ώρα που ξαναείδα πάλι τα του χάρτη. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Γραμματέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία των ενεργειακών ποτών. Διότι φαίνεται, ξαναλέω, ότι είναι κάτι το οποίο επιλέγουν μικροί και μεγάλοι. Το μεγάλο πρόβλημα βεβαίως είναι οι μικροί, χωρίς να γνωρίζουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ποτών. Ξαναλέω, οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις και στη χώρα μας όπου θα απαγορεύεται από μια ηλικία και κάτω η κατανάλωση των συγκεκριμένων ενεργειακών ποτών. Καλημέρα, Τελωνιάδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά, με υγεία σας, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, γιατρέ, με το ζήτημα αυτό? Καταλαβαίνω ότι εσείς ως γιατροί εντοπίζετε θέματα με τους νεαρούς σε ηλικία που καταναλώνουν τέτοια ποτά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το συζητάμε μεταξύ μας. Δεν έχει αποτυπωθεί ευρέως σε μεγάλες μελέτες, τουλάχιστον στο βαθμό που ξέρω εγώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλά παιδιά μικρής ηλικίας, 12, 11, 13, και όχι μόνο 16, 17, τα οποία καταναλώνουν ενεργειακά ποτά σε μεγάλες ποσότητες. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καφείνης μέσα όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο καφείνη, έχουν μέσα και γκουαρανά και μάτε και δύο άλλες ουσίες, οι οποίες και αυτές από μόνες τους έχουν δράση καφείνης. Άρα, αν πιείς ένα-δύο τέτοια, είναι σαν να πιείς 4-5 καφέδες το πρωί.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Και για το. Πολύ απλά, λοιπόν, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τις υπερβολικά μεγάλες επιδράσεις καφείνης στο νευρικό σύστημα και στο στομάχι και στο γαστρεντερικό σύστημα δηλαδή των παιδιών, και έτσι βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά τα οποία έχουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, πόνους στο στομάχι, ναυτία, τάση για μετό, και πολλές φορές και άλλα πράγματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε αποδείξει, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό όλα αυτά να σχετίζονται με αύξηση αριθμιών, έκτακτων καρδιακών συστολών και να έχουμε και σοβαρότερα παρεπόμενα.
0: Κύριε Αντωνιάδη, υπάρχουν στοιχεία, όχι από την Ελλάδα, αλλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη χρήση, δηλαδή αν έχουν γίνει κάποιες μελέτες για αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα?
1: Υπάρχουν κάποιες αναφορές, μελέτες δεν έχουν γίνει. Ξέρετε, δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα τη φαρμακοβιομηχανία, και λυπάμαι που το λέω, είναι ότι η φαρμακοβιομηχανία εξαρτάται από ιδιωτικές εταιρείες για να κάνει την έρευνα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν έχει να βγάλει, δύσκολα θα κάνει έρευνα.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, παιδί μου, για το. Πώς θα το πω, με τη νέα γενιά. Δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα κοιτάμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε, οκ. Okay,
1: θα έπρεπε διακρατικά όλες οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την έρευνα, ούτως ώστε να προστατεύονται οι πολίτες. Όπως να έχει, υπάρχουν αρκετές αναφορές πάντως για δυσάρεστα επεισόδια με καρδιακές αρρυθμίες και ίσως και θανάτους οι οποίοι να έχουν αποδοθεί στη χρήση ενεργειακών ποτών σε μεγάλες δόσεις.
0: Μου λέγανε, κύριε Αντωνιάδη, δεν μου αρέσει το γιατρέ, το ξέρω και δεν σας αρέσει και εσάς. Το ξέρω. Λοιπόν, μου λέγανε γονείς ότι είναι της μόδας, λέει, τα ποτά αυτά. Δηλαδή δεν πίνουν ούτε νερό, ας πούμε, και προτιμούν να χρησιμοποιούν αυτά τα ποτά.
1: Και δεν είναι μόνο ο καφές, ο οποίος είναι σε τεράστιες δόσεις. Ξαναλέω, ο καφές σε ελάχιστες δόσεις μέχρι 400 μιλιγκράμμ την ημέρα είναι μια χαρά για όλους μας. Για τα παιδιά, εντάξει, είναι λίγο μικρότερες οι δόσεις. Αλλά έχουν και πάρα πολλές γλυκαντικές ουσίες μέσα, οι οποίες μακροπρόθεσμα ξέρουμε τι κακό κάνουν οι γλυκαντικές ουσίες και στην παχυσαρκία και στην επίπτωση διαφόρων νεοπλασιών σε βάθος χρόνου στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι καλά πράγματα. Και θα έπρεπε ίσως όχι μόνο η δικιά μας κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα πανευρωπαϊκά, κάτι παγκόσμια, αυτά τα ποτά λιγάκι λίγο να ελαττωθούν και να υπάρξει μια μέρημνα προς όλες τις επεξεργασμένες τροφές και τα επεξεργασμένα ποτά τα οποία κυκλοφορούν.
0: Κατανοητό απόλυτα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας κίνδυνος ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί πάρα αυτά εύκολα και γρήγορα.
1: Ναι, ας μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
0: Καλά, προφανώς, αλλά ναι, θέλω να πω ότι πάνε μέτρον άριστον, αλλά όταν εσύ χρησιμοποιείς ως νέος, θέλω να πω, τακτικότατα τέτοιου είδους προϊόντα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και για όλα τα προϊόντα, υποψιάζομαι, αλλά δεν είναι νερό.
1: Ειδικά αυτά τα προϊόντα τα οποία σίγουρα δεν είναι νεράκι, μπορείς να σηκωθείς το πρωί και να πεις 2-3 λίτρα νερό. Κανένα πρόβλημα, εξαιρετικό. Αλλά όλα αυτά τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες καφέ, τα οποία έχουν τεράστιες ποσότητες γλυκαντικών. Τα γλυκαντικά, όλα αυτά τα. Μπορεί να μπει ο κάθε ακροατής να δει τι είναι όλα αυτά τα έψιλον και σε τι όρια επιτρέπονται. Αν καταναλώσεις δύο τέτοια ενεργειακά ποτά, έχεις καλύψει όλο τον καφέ και όλα τα γλυκαντικά τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα σε μια μέρα, μη σου πω σε μια εβδομάδα για τα παιδιά. Και αυτό μακροπρόθεσμα είναι κακό για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Ξέρετε αν υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρώπης να έχουν απαγορευτεί αυτά, γιατρέ?
1: Μέχρι τώρα όχι, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι ξέρετε, πολλές φορές οι ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι να το κάνουμε, έχουν τον τρόπο τους να παρεμβαίνουν και να μην υπάρχουν έρευνες και μελέτες τέτοιες που να οδηγήσουν σε καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμφωνία. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριος Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων. Ξαναλέω, μιλάμε για μια ιστορία των συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία ειδικά για τα νέα παιδιά είναι προβληματικά. Και επιμένω να λέω, με αφορμή φίλους με τους οποίους έχουν ηλικίες παιδιών εκεί γύρω στα 14, 15, 16, ότι είναι λίτης μόδας αυτή η ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο Μανούς, ο οποίος μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει, που αναφέρεσαι στο ποτάμι, με αφορμή, από ό,τι καταλαβαίνω, δύο περιστατικά τροχαίων τα οποία έχουν γίνει, τα οποία έχουν προκαλέσει αρκετά μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας, ότι θα υπήρχε και σύστημα, λέει, που θα τα μετέφεραν γρήγορα τα οχήματα τα οποία είχαν συγκρουστεί. Ξέρετε, αυτό ναι μεν μπορεί να γίνει, αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, τραυματισμός ή αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επιβαρύνει την υπόθεση της απλής σύγκρουσης δύο οχημάτων, αν υπάρχει τραυματίας δηλαδή ή ενδεχομένως και ανθρώπινη απώλεια, δεν είναι και πολύ εύκολο να μεταφερθούν τα οχήματα αν δεν γίνουν πλέον τα δέοντα για την καταγραφή του περιστατικού. Αλλά σε έναν κλειστό δρόμο, καλή ώρα κλειστό δρόμο, έναν δρόμο σαν και αυτόν ο οποίος χρησιμοποιείται από πάρα πολλά οχήματα, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, να λοιπόν πως δημιουργείται το τεράστιο πρόβλημα. Και ξαναλέω, το ρεύμα καθόδου τώρα στο ποτάμι, μιας που το κοιτάω λίγο πιο αναλυτικά, ξεκινάει περίπου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, λίγο πιο κάτω από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά έχει σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Βλέπω εκεί από το ύψος περίπου των Αγίων Αναργύρων ο κάθετος δρόμος εκεί στο ποτάμι, σχεδόν στην Αγαρνών, για να καταλάβετε, για να μπερδεύεστε, προς το ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά, και πάει με πολύ αυξημένη κίνηση, σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι, μέχρι περίπου στο ύψος, από ό,τι μπορώ να δω, τουλάχιστον στη Μέτρο Ράλι, αν τα συστήματα μου δίνουν. Και βλέπω και άλλο τώρα, και στο ύψος του Αγέννη του Ρέντι κάτι έχει συμβεί πάλι, κάνα δύο σημεία. Άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άλλο να πω? Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ενδεχομένως και εκνευριστικό σε κάποιους από εσάς που πιστεύετε ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα τώρα που ο καιρός, έχουμε μπει σχεδόν στο τέλος, στην αρχή του Αυγούστου, και ακόμα έχουμε τέτοια προβλήματα κυκλοφοριακά. Από ό,τι φαίνεται δεν θα τα ξεπεράσουμε αυτά. Τώρα, ρωτάτε κάθε μέρα τι γίνεται πάλι με την ιστορία των στενών του Ορμούς. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς πλέον τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έβλεπα νωρίς το πρωί ότι παράγοντες της Τεχεράνης έστελαν μηνύματα, γιατί είχαμε, λέει, ένα χτύπημα με ουκρανικό drone σε πλοίο συμφερόντων Ιράν στη Μαύρη Θάλασσα, και η Τεχεράνη, λέει, είναι αποφασισμένη να απαντήσει εναντίον της Ουκρανίας, και έχει ενημερωθεί για το ζήτημα αυτό, λέει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μόσχα. Θέλω να σας πω λοιπόν καταρχήν ότι στα στενά του Ορμούς, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ, πλοία δηλαδή με ανοιχτούς πομπούς, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει ή έκαναν κίνηση για να περάσουν, είτε να μπουν στον Περσικό κόλπο είτε να βγουν. Το πιο εντυπωσιακό συνεχίζει να είναι, εδώ και καμιά δεκαριά μέρες, δύο αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού τα οποία είναι σε κομβικό σημείο πάνω στα στενά του Ορμούς, και τα οποία με ανοιχτούς πομπούς στέλνουν το μήνυμα ότι είναι εκεί. Είναι εντυπωσιακό, ξαναλέω, δυο μεγάλα αμερικανικά πλοία τα οποία είναι εκεί. Είναι μάλιστα στο κομμάτι πιο κοντά προς την Τεχεράνη, εδώ στα νερά δηλαδή, όχι του Ομάν αλλά του Ιράν. Εν τω μεταξύ, από την άλλη μεριά, η κλιμάκωση των απειλών των Χούθη που έχουν χτυπήσει κάποια σαουδαραβικά πλοία το Σαββατοκυριακό δημιουργεί ζητήματα όσον αφορά την περίφημη αποστολή Ασπίδες που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα. Και θυμίζω επίσης πως η Ελλάδα φιλοξενεί το επιχειρησιακό στρατηγείο αυτής της επιχείρησης στη Λάρισα, στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρεί αδιάλειπτα στην πρώτη γραμμή του κινδύνου κύριες μονάδες κρούσης του ελληνικού στόλου. Να ξέρετε ότι εκεί, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί η Ευρώπη γενικά να λέει πάρα πολύ ωραία δουλειά γίνεται με τις ασπίδες εκεί για να αντιμετωπιστούν οι Χούθοι, και όχι μόνο οι Χούθοι αλλά γενικότερα τα χτυπήματα που υπήρχαν και από του, πώς το λένε, από ομάδες οι οποίες πειρατικές ήθελαν να χτυπήσουν πλοία, και συνοδεύουν πολύ λίγα πλοία τα οποία λειτουργούν στην συγκεκριμένη επιχείρηση, ασπίδες, να περάσουν μέσα από ένα στενό κομμάτι για να μπουν στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι νομίζω εκεί η ελληνική φρεγάτα Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που ρώτησα και έμαθα, και συνοδεύουν πλοία για να προστατεύσουν πλοία είτε από χτυπήματα, ξαναλέω, των Χούθη, είτε από ομάδες πειρατών οι οποίοι στο παρελθόν χτυπούσαν πλοία για να ζητήσουν λίτρα, να παγάγουν προσωπικό, πλήρωμα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, και επειδή λέμε και κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για την ευρωπαϊκή λογική και τακτική, φαίνεται ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι περισσότερο στα λόγια σε επίπεδο Ευρώπης παρά σε πράξεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, ενδεχομένως να χρειάζεται περισσότερη μέρημνα από την Ευρώπη να αναβαθμιστούν οι ασπίδες, η επιχείρηση αυτή, για να γίνει καλύτερη δουλειά. Τώρα, από την άλλη μεριά, να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Έτρεξε μέσα στο Σαββατοκύριακο και πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία με την ίδρυση ενός καινούριου κόμματος, του Οζγκούρ, από τον Οζγκούρ Οζέλ. Ίδρυσε λοιπόν ένα νέο κόμμα, την περασμένη Παρασκευή, στο οποίο εντάχθηκαν 91 βουλευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το αντιπολιτευόμενο κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, πέρα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της γειτονικής χώρας, είναι μια δήλωση που έχει κάνει μια βουλευτής του ΑΚΕΠΕ, η οποία ήταν και πρώην δικαστήνα, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Σεράπ Γιαζιντζή Οσμπουντούν, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ σε μια συνεδρίαση που έγινε, λέει, στο κόμμα της μητέρας πατρίδας του Ταγί Περντογάν, του κουμπάρου μας, δήλωσε λοιπόν ότι από την αρχή, λέει, υποστήριζα το κοινοβουλευτικό σύστημα και εξακολουθώ να υποστηρίζω τη θέση αυτή. Μακάρι, λέει, να μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να επιστρέψουμε στο κοινοβουλευτικό σύστημα, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια μεταβατική διάταξη στο Σύνταγμα που θα επέτρεπε, απευθυνόμενο στον Ταγί Περντογάν, να παραμένετε πρόεδρος εφόρου ζωής. Σοκ. Ρεπορτάζ Μανώλης Κωστίδης, δημοσιευμένο το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύμφωνα, λέει, με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να απάντησε. Αυτά θα τα συζητήσουμε, λέει, αργότερα, άμα σας ασχολήσουν τώρα. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ε? Το εντυπωσιακό στοιχείο, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ότι η βουλευτίνα, η οποία είναι συνταγματολόγος, παρακαλώ πάρα πολύ, είχε εκλεγεί, λέει, βουλευτής του ΤΣΕΧΑΠΕ, του αντιπολιτευόμενου κόμματος. Αργότερα, λέει, αυτομόλυσε και πήγε στο ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ταγί Περντογάν, και εντάχθηκε στο κόμμα αυτό. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος, επειδή έχει δύο θητείες, δεν μπορεί, λέει, να μετέχει σε τρίτη. Όμως, προσέξτε, το Σύνταγμα, λέει, προβλέπει ότι αν προκυριθούν, λέει, πρόορες εκλογές, μπορεί, δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα. Βέβαια, τώρα τα ποσοστά, λέει, δεν είναι αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα. Θέλει 50 συν 1 στην Τουρκία. Αλλά θα μου πείτε, φίλοι ακροατές, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τώρα, επειδή μιλάμε για την Τουρκία, επίσης, να πω και κάτι άλλο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και επειδή ρωτώ διάφορους για να καλέσουμε και κάποιους ανθρώπους να κάνουμε μια κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Μου λέγανε, λέει, ότι στη Σάμο, που είναι πάρα πολύ κοντά η Σάμος με την Τουρκία, ότι υπάρχουν, λέει, πώς το λένε, αλλιευτικά σκάφη τουρκικά, τα οποία σαρώνουν, λέει, την περιοχή για ψάρια. Και παρά τις διαμαρτυρίες που έχουν γίνει και από το Αρχιπέλαγος, μια οργάνωση εκεί η οποία ασχολείται με τα ζητήματα του περιβάλλοντος, θα μου πεις, δεν είναι το πρώτο μέρος που γίνεται αυτό, οι Τούρκοι συνεχίζουν, είναι απτόητοι. Εδώ είχαν φτάσει στα Κύθυρα, λέει, διαμαρτυρόταν ο δήμαρχος Κυθύρων, γιατί εντοπιζόντουσαν στίγματα από μεγάλα αλλιευτικά των Τούρκων ψαράδων να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για τα ζητήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελετηρίου της Αθήνας για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα αιτήματα του Βιοτεχνικού Μελετηρίου εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξέρετε ότι θα γίνουν τα σχετικά ραντεβού μετά το 15 Αύγουστο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Καθημερινή χθες που έλεγε αν μπορέσει να δρομολογηθεί, λέει, ένα οργανωμένο σχέδιο στη φετινή ανακοίνωση μέτρων στην ΔΕΘ που θα είναι για την επόμενη τετραετία. Βεβαίως κάποιοι θα πείτε, μα δεν ξέρουμε ποια κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εκλογές. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία υπάρχουν στο μυαλό του μεγάλου Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘ. Βεβαίως θα γίνουν και οι κλασικές συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς. Πάντοτε υπάρχει και αυτή η επίσκεψη που κάνει ο Πρωθυπουργός παραμονές έναρξης της ΔΕΘ και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών θα υπάρξουν εκείνες οι συναντήσεις για να βάλουν τα αιτήματα που θέλουν οι παραγωγικοί φορείς πάνω στο τραπέζι, για να δούμε τι από αυτά θα περιληφθούν στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός και την Παρασκευή στην ομιλία του, αλλά και στη συνέντευξη. Συγγνώμη, και το Σάββατο, συγγνώμη, στην ομιλία, αλλά και την Κυριακή στη συνέντευξη την καθιερωμένη που δίνει ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή αυτοκινήτων νωρίτερα στο ύψος του Ρέντι, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Ιδιαίτερα αυξημένη επίσης κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα τον Μπορντό. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, στην Ισπανία, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μεγάλη πτώση άνω του 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από τρεις διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί στα $90 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα $83 ανά βαρέλι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πειρά στο κέντρο του Σιάτλ στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ άλλοι 5 συμπεριλαμβανομένων ως παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σιάτλ ανέφερε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υποκράτηση. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα συναντηθεί στις 10 Ελλάδος στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όχι, όχι, δεν είμαστε μόνοι στη γη. Είμαστε με παρέα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Το τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Βλέπω αρκετά μηνύματα δικά σας για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων, με αφορμή και την ανάρτηση που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για τα 10 λεπτά που έρχονται από την 1η Αυγούστου, τα οποία θα κοστίσουν λίγο και 30 εκατομμύρια αυτά. 10 λεπτά λοιπόν για την τιμή του πετρελαίου, του ντίζελ κίνησης που λέμε και στα ελληνικά. Κάποιοι λένε ότι είναι λίγα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και επίσης να σας πω την αλήθεια, δεν θα μου πεις τώρα αν οι τιμές πέσουν τι θα γίνει. Όπως υπάρχει μια τάση με αφορμή αυτά που λέγαμε από την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή έχουμε μια υποχώρηση σχεδόν ακουμπάει τώρα το 8%, 7,8% παρακαλώ πάρα πολύ. Το Brent έπεσε από τα 101 της Παρασκευής στα 90,7 τώρα. Ναι, αλλά φαίνεται ότι η τιμή, επαναλαμβάνω, του λίτρου στη βενζίνη, του λίτρου του πετρελαίου στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι σχεδόν πάνω από την τιμή της 95 βενζίνης. Και αλυσιδωτές οι αντιδράσεις της πολύ υψηλής τιμής του πετρελαίου. Εννοώ ότι χρησιμοποιείται από τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων, άρα σημαίνει είναι πιο ακριβή η μεταφορά, κοστίζει πιο ακριβά, αλλά κάπου πρέπει να μεταφερθεί, όπως καλά καταλαβαίνετε, ξέρετε σε ποιον θα μεταφερθεί, το κόστος αυτής της ακρίβειας. Η οποία η ακρίβεια είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, στην παρέα μας. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε αύριο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τον Γιώργο Ασμάτογλου να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό, για να δούμε πού και πώς θα κάτσουν οι τιμές. Πού θα είναι οι τιμές, με αφορμή την αυριανή μέρα, που θα είναι η πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας, με τις τιμές των δηληστηρίων. Οι οποίες μας ακουμπάνε και εμάς. Λοιπόν, προς το παρόν λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελτηρίου της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε, λέμε καλά, αλλά με αυτά που ακούμε δεν βλέπω να είμαστε καλά. Εντάξει, σαν μικροί επαγγελματίες.
0: Τραβάτε το ζόρι σας κι εσείς, η ράχο κοκαλιά, τα έχουμε πει 500 φορές. Τώρα, πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω δύο πράγματα να κουβεντιάσουμε. Το ένα έχει να κάνει με αυτό το περίφημο πιστοποιητικό φερεγγιότητας που τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που συνεννοηθήκαμε. Που ουσιαστικά, τι θα είναι αυτό? Θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα παίρνει κάποιο. Ούτως ώστε με αυτό
1: θα
0: πηγαίνετε στην τράπεζα ουσιαστικά,
1: στην τράπεζα,
0: ναι, για να έχετε...
1: και η τράπεζα θα μας εγκρίνει το δάνειο.
0: Ναι, λογικά θα είναι ένα χαρτί το οποίο θα βοηθάει καταρχήν να έρθει σε επαφή πιθανά να πάρεις ένα δάνειο, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να χτυπήσουν, ναι, να χτυπήσουν καν την πόρτα και να μπουν στις τράπεζες μέσα και να πάρουν ένα δάνειο. Πώς το βλέπετε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας? Θα βοηθήσει, πιστεύετε, ή θα δημιουργήσει κάποιες περαιτέρω ανασχέσεις αυτής της επικοινωνίας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων?
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε προς το καλύτερο ούτε προς το χειρότερο. Όταν πηγαίνουμε στην τράπεζα, είτε με χαρτί φερεγγιότητας είτε χωρίς χαρτί φερεγγιότητας, οι τράπεζες μας ελέγχουν και μας λένε το ναι ή το όχι. Στην ουσία θα έχουμε ένα συγκεντρωτικό χαρτί, τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτό. Καταλάβατε τι εννοώ. Αυτό το χαρτί θεωρητικά θα έχει την πλήρη εικόνα, μια ακτινογραφία δηλαδή της επιχείρησης, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, αν είναι καλοπληρωτής.
1: Κύριε Ψάλτη, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν είμαστε υπέρ του κατσαπλιά σε εισαγωγικά. Όταν πας να πάρεις ένα δάνειο, βεβαίως και να σου δώσει το δάνειο αυτό που μπορείς να ανταπεξέλθεις. Μην γυρίσουμε.
0: Σε άλλες εποχές, κατάλαβα τι λέτε.
1: Εποχές.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως. Αυτό...
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Βέβαια, και οι τράπεζες πρέπει να το δούνε λίγο πιο ελαστικά.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, τα μέτρα και τα κριτήρια που βάζουν να είναι λίγο πιο ελαστικά και να βοηθήσουν λίγο την επιχειρηματικότητα και μόνο την επιχειρηματικότητα. Τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Ξέρετε, εμάς είναι πάγιο έτοιμά μας χρόνια να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού.
0: Ναι.
1: Ώστε να πηγαίνει ο επαγγελματίας με άλλα τραπεζικά κριτήρια, με σωστό business plan, τι θέλει να κάνει, εάν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειό του με χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε να μπορέσει να πάει την επόμενη μέρα.
0: Μου λέγανε ότι ενδεχομένως μέσω του πιστοποιητικού φερεγγιότητας, αν μια επιχείρηση είναι σε καλό δρόμο, που λέω και εγώ, δηλαδή δεν έχει χρέη, αν τα χρέη που έχει τα αποπληρώνει,
1: είναι βιώσιμο.
0: Μπράβο. Ενδεχομένως να έχει, λέει, μέσω του χαρτιού αυτού και ένα καλύτερο επιτόκιο από την τράπεζα. Αυτό θα βοηθήσει, πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Βεβαίως και θα βοηθήσει. Βεβαίως και θα βοηθήσει. Αν μια επιχείρηση είναι, όπως το είπαμε, είναι βιώσιμη, τα χρέη της είναι εξυπηρετήσιμα, ναι. Και οι τράπεζες πρέπει, και αυτοί οι επαγγελματίες είναι, επιχειρήσεις είναι, και ας πάρουν και κανένα ρίσκο. Και να μην τις ανακεφαλαιώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Όπως εγώ παίρνω το ρίσκο και έρχομαι και φτιάχνω το σπίτι του ψάλτη, που μπορεί όλα να είναι καλά και στο τέλος να μην με πληρώσει ή εγώ να μην του το φτιάξω, παίρνουμε και δύο ένα ρίσκο. Ωραία, ας πάρουν και αυτοί ένα ρίσκο παραπάνω και ας είναι και λίγο πιο φιλικές, σε εισαγωγικά πάντα, ως προς τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρή επιχείρηση.
0: Από την εμπειρία που έχετε και από τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσες είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα ενός τραπεζικού ιδρύματος, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι πάνω από το 70%.
0: Και πώς επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Δεν επιβιώνουν, ψυχοραούν. Είναι. Όχι, δεν υπάρχει επιβίωση. Είναι day to day που λέμε. Ζούμε σήμερα, κάνουμε ένα μεροκάμα, το πάμε παρακάτω. Συσσωρεύονται τα χρέη μέχρι που θα φτάσει και θα σκάσει.
0: Η ιστορία των ρυθμίσεων, τώρα μιας και μου λέτε για τα χρέη κλπ.
1: Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, για πέστε μου κλπ. Τι άποψη έχει το επιμελητήριο γύρω από τα ζητήματα αυτά? Γιατί βλέπω ότι ανοίγουν και σήμερα, ανοίγει μία ακόμα προσπάθεια που έχει να κάνει με τα χρέη. Και είναι για μικροφιλέτες, εξοδικαστικός λέει με κατόφλι τις 5.000 ευρώ. Αλλά είχαμε την περασμένη εβδομάδα και αυτή την προσπάθεια με τις 72 δόσεις και τα χρέη προς το δημόσιο, ας πούμε.
1: Δεν βγαίνει, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ψαλτή, δεν βγαίνουν οι 72 δόσεις με 5,8 επιτόκιο και με ειδικές ρυθμίσεις, δεν βγαίνει. Μας υπάγει η θέση μας, και δεν είναι θέση μας απλά για να λαϊκίζουμε. Είναι θέση που έχει προκύψει μέσα από οικονομοτεχνικές μελέτες, ναι. Και έχουμε καταθέσει πρόγραμμα. 120 δόσεις, απομείωση των προσαυξήσεων, ένα επιτόκιο λογικό και να μην ξεπεράσει ποτέ το 50% του κεφαλαίου προσαυξήσεις. Ναι. Αυτό, τόσο απλό.
0: Τόσο απλό, αλλά υποψιάζουμε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
0: Ναι.
1: Εκτός θα θέλουμε να τις κλείσουμε τις επιχειρήσεις, να το ξέρουμε, να μην...

0: Σε όλη τη χώρα.
1: Ναι, ναι. Θεωρητικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα είναι ότι θα στηρίξει και θα δώσει πλέον ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν έκανε στην προηγούμενη ΔΕΣ. Αυτή θα είμαστε στο πρώτο σκαλί,
0: στο επίκεντρο,
1: στο πρώτο σκαλί του βάθρου, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε.
0: Εσείς τι ζητάτε? Ζητάτε πέρα από τις ρυθμίσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, που είπατε τα στοιχεία και τα δεδομένα πριν, βάζετε άλλα πράγματα πάνω στο τραπέζι?
1: Είναι οι ρυθμίσεις, ο κύριο, με ένα δίκαιο φορολογικό,
0: ναι.
1: Μία μείωση του, και να εξαφανιστεί βασικά το τέλος επιτιδεύματος. Έχουμε μία δέσμη προτάσεων προς την κυβέρνηση, τις έχουμε καταθέσει και σαν επιμελητήρια αλλά και σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Mm-hmm. Απλά περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα ήταν ωραίο να τα πούμε και μετά τις εξαγγελίες.
0: Αλλά προφανώς αυτό θα το κάνουμε σίγουρα, δεν το κουβεντιάζω. Γιατί είναι το άλλο το πριν και άλλο το μετά, με την επόμενη μέρα, προφανώς, για να δούμε πώς...
1: Όταν στέλνουμε τις προτάσεις μας, οι προτάσεις μας απλά περιμένουμε να ακούσουμε τι από αυτές θα γίνουν αποδεκτές.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναλέω πάλι ότι οι προτάσεις, ειδικά των επιμελητηρίων, δεν είναι προτάσεις ακτιβιστικές, είναι κοστολογημένες προτάσεις και προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελητηρίου της Αθήνας, και για το ζήτημα του πιστοποιητικού φαραγγιότητας που έρχεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα που λέω έρχεται, σαν να πηγαίνει λίγο πιο πίσω η ιστορία του Μίδα. Το Μίδα είναι, ξέρετε, άλλη μια ιστορία που θα πρέπει να περάσουμε εκεί όσοι έχουν ακίνητα, όλα τα στοιχεία των ακινήτων, για να υπάρχει, λέει, μια πλήρης εικόνα των στοιχείων, τα οποία με τις υπάρχουσες δομές δεν καλύπτει μία την άλλη, δεν κουμπώνει μία στην άλλη. Άρα θα πρέπει να ξαναπεράσουμε στοιχεία και δεδομένα για κάθε ακίνητο, αν είναι ανοιχτό, αν είναι κλειστό, αν είναι, αν είναι αυτό το, η πρώτη κατοικία, αν είναι το εξοχικό, αν είναι Airbnb, αν είναι κλειστό, τα πάντα όλα. Ούτως ώστε να υπάρχει λίγο ξεκάθαρη κατάσταση γύρω από τα ζητήματα των ακινήτων. Για να δούμε. Θα πάει, λέει, λίγο πιο πίσω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό να ανοίξει ως πλατφόρμα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά οι πληροφορίες οι καινούργιες λένε ότι θα πάει πιο πίσω, θα πάει πιο αργά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, όχι, θα πάμε σε διαφημίσεις για να τελειώσουμε και μετά έχω να σας πω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, όπως επίσης και το ότι το Σάββατο ανακάλυψα μια πιστωτική κάρτα πεταμένη στο δρόμο. Θα σας πω πώς βρήκα τον ιδιοκτήτη της κάρτας αυτής.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Λίνι, pop νεμέα και πουγουε κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή του και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουε κορινθία. Μάθετε

0: περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
10: Καλή, τρομερή εντύπωση το ζήτημα αυτό. Να λοιπόν που όλα ενδεχομένως, αγαπητέ Μιχάλη, έχουν την εξήγησή τους. Ξαναλέω, επειδή το θέμα το κουβέντιασα το Σαββατοκύριακο με φιλικές οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, παιδιά δηλαδή ηλικίας κάτω από τα 17-18, οι μαμάδες μου λέγανε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλος μιμητισμός, δηλαδή παίρνει κάποιο παιδί και τα υπόλοιπα μπαίνουν στη διαδικασία και χρησιμοποιούν τα ίδια ποτά, τα ενεργειακά ποτά, τα οποία ενδεχομένως να τους δημιουργούν και προβλήματα. Μάλιστα, ένας φίλος ακροατής έλεγε ότι πού το θα σας το πω, για την Ταυρίνη, γιατί δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία και λοιπά, και έλεγε για το γεγονός αυτό ότι εκτός από την καφείνη και την Ταυρίνη είναι δύο ουσίες οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα. Και ένας φίλος, ο φίλος μου ο Γρηγόρης, μου λέει το εξής: αυτά που ακούμε για τις τράπεζες τώρα είναι μέρος ενός κωμικού σκέτς. Αυτοί είμαστε, λέει, αυτοί είμαστε, αυτοί θα είμαστε για πάντα Ελληνάρες, λέει ο Γρηγόρης. Δεν καταλαβαίνω, το λέει, πώς το λέει, αν είναι σκοπτικό ή όχι το μήνυμά του. Θέλω όμως να πω ότι με αφορμή την υπόθεση της αδυναμίας που καταγράφεται σε ένα ικανό ποσοστό, αν καταλαβαίνω καλά, με βάση αυτά που μας είπε ο πρόεδρος του βιοτεχνικού μελητηρίου της Αθήνας, ότι οι 7 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να χτυπήσουν την πόρτα μιας ενός τραπεζικού υποκαταστήματος για να ζητήσουν, ξέρω εγώ, την επιχορήγησή τους, τον δανεισμό τους. Σίγουρα ένα πρόβλημα είναι η εικόνα που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες ενδεχομένως τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, έχουν χρέη τα οποία προσπαθούν αλλά ενδεχομένως δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα να τα αποπληρώσουν. Έρχονται μετά και οι επιβαρύνσεις, έρχεται και η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη. Όπως και να έχει, είναι ένα γεγονός το οποίο μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύνει. Και κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις, πρέπει να γίνει μόνο από τη μεριά των επιχειρήσεων και μόνο από των τραπεζών? Προφανώς όχι. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αποφάσεων. Όχι να γυρίσουμε προφανώς στα γεγονότα του παρελθόντος, είναι ανεπίτρεπτο, δεν το κουβεντιάζω. Θυμίζω τότε ότι υπήρχαν τράπεζες οι οποίες περνούσες απ' έξω και σου έλεγε: έλα, έχουμε ένα προεγγεκριμένο δάνειο για σένα και δύο πιστωτικές κάρτες, έλα να τις πάρεις, χωρίς να ξέρουν ποιος είσαι. Αλλά από εκεί στην άλλη πλευρά υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για πιστωτικές κάρτες, προλαβαίνω να σας το πω και αυτό, νομίζω ότι αξίζει. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, βγάζω το σκύλο βόλτα. Κάποια στιγμή, εκεί μπροστά σε μια παιδική χαρά, ξαφνικά ο σκύλος αρχίζει να μυρίζει ένα αντικείμενο. Τι έπαθε αυτός? Κοιτάω κάτω τι αντικείμενο είναι αυτό. Είναι μια πιστωτική κάρτα, η οποία, παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν μια από τις λεγόμενες συστημικές τράπεζες, με λήξη τα μέσα του 30, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, φρέσκια κάρτα. Είχε ένα όνομα πάνω, στην πίσω πλευρά. Το πρώτο που σκέφτηκα, λέω, ας πάρω στην τράπεζα. Σάββατο, βέβαια. Ξέρετε, παίρνεις το τηλέφωνο αυτό, το οποίο έχει σύστημα και σου λέει: πάτα το νούμερο 1. Αν είσαι άνθρωπος, πάτα το νούμερο 2. Και αν είσαι, ξέρω εγώ, ούφο, πάτα το νούμερο 3. Πάτησα κάποια κουμπιά. Τι ζήτημα έχετε, λέει, κλπ. Τι του λέω, ξέρω εγώ, βρήκα κάρτα. Δεν κατάλαβε το σύστημα τι σημαίνει βρήκα κάρτα. Έχασα κάρτα. Α, πατήστε, λέει, τα νούμερα του τηλεφώνου. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βρω άκρη αυτή. Σκέφτηκα να πάω σήμερα, ξέρω εγώ, στο υποκατάστημα εκεί στη γειτονιά μου να παραδώσω την κάρτα κλπ. Αλλά λέω, αφού υπάρχει το τηλέφωνο, λέω, δεν ψάχνω να βρω μέσω του περίφημου 131. Μήπως υπάρχει κάπου εδώ κοντά κάποιος? Θα μπει και που ξέρεις εσύ ότι είναι κοντά και δεν ήρθε κάποιος από μια άλλη περιοχή. Σωστό και αυτό. Τι να σας πω, ψάχνοντας, βρίσκω λοιπόν κάποιον ο οποίος είχε το όνομα τεπώνυμο στην περιοχή. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν, γεια σας, λέω, σημαίνει αυτό? Είναι μια κυρία, λέει, είναι ο αδερφός μου, γατώνει, μου λέει, την έχασε την κάρτα. Πήγε, λέει, τώρα ρηψιό εκεί πέρα, έχει την κάρτα και προφανώς την έχασε. Λέω, παρακαλώ πολύ, δεν του λέτε, λέω, να συνεννοηθούμε να έρθει να την πάρει την κάρτα? Το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, δεν ήταν το γεγονός ότι έδωσε μια κάρτα πίσω, αυτό είναι το λιγότερο. Θα μπορούσα ίσως, ξέρω εγώ, να την παραδώσω στην τράπεζα, είτε να την κόψω και να την πετάξω και να πάει να βγάλει μια καινούργια κλπ. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι ο ίδιος δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε χάσει την κάρτα. Γιατί εγώ τον πρώτο που σκέφτηκα και είπα είναι ότι, ρε παιδί μου, προφανώς κάρτα ακυρώθηκε. Το πρώτο που σκέφτεσαι. Αλλά ήταν αυτό το εντυπωσιακό. Μου είπε ο άνθρωπος, λοιπόν, ένας νεαρός, καλή του ώρα, ελπίζω να είναι πιο προσεκτικός τώρα, μου λέει, το πιστεύετε, μου λέει, ότι δεν πήγε το μυαλό μου ότι έχω χάσει την κάρτα μου? Αυτό ήταν το εντυπωσιακό, να σας πω την αλήθεια, για την ιστορία αυτή. Και όχι ότι απλώς παλεύω σε μια κάρτα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκπομπή που ξεκινήσαμε έτσι την εβδομάδα. Θα το συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά από τις 7 και 4 έως και τις 10. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ καλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία θα εξελιχθούν και για το Κυπριακό, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του κ. Κουτιέρες, ο οποίος πάει σήμερα στη Λευκοσία. Είχαμε αρκετές διαβουλεύσεις και τη συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη το Σάββατο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και μικρά και μεγάλα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, Sky 100,3.
11: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Από τον Bella FM τους 103,3.
1: Και την εκπομπή Δεύτερος Καφές. Με εμφιαλωμένο νερό σήμερα.
0: Τι έγινε?
1: Παίζει μια λειψιδρία εδώ στην πόλη.
0: Γι' αυτό είσαι σήμερα με τα μαλλιά, την τρίχα σηκωμένη. Τι έπαθες? Έβαλες σαπούνι στα χέρια σου και δεν έχεις νερό να
1: δεν τα υπάρχει νερό στην πόλη του Γιάννητσών. Δεν μπορούσαμε να πληθούμε σαν άνθρωποι.
0: Σαν λίγο νερά.
1: Σαν τις μύχες. Και καφές με εμφιαλωμένο.
0: Δεν είναι καλό το εμφιαλωμένο νερό?
1: Δεν είπα ότι είναι καλό. Δεν είναι αρκετό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και βλάβες. Δεν φτάνει που ήρθε το μήνυμα ότι υπάρχει βλάβη και θα είναι μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι σε όλα τα Γιάννητσά.
1: Δεν ξέρω, σε Γιάννητσά πάντως σίγουρα. Σε ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει μια βλάβη κάπου.
0: Δεν έχει ενημέρωση από την ΔΕΗ ΑΠ. Γκρινιάζεις. Έχει ενημέρωση, πάλι γκρινιάζεις. Τι θα κάνουμε με σένα?
1: Δεν γκρινιάζω γιατί έχει ενημέρωση, γκρινιάζω γιατί κόπηκε το νερό. Μέσα στο κατά καλό καιρό, πρωί-πρωί. Εντάξει, οι βλάβες δεν είναι πάντα προβλέψιμες. Προβλέψιμη είναι η τακτική που ακολουθούν πολλές φορές οι ΔΕΙΑ σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ, στις οποίες περιμένουμε να γίνει μια, να προκύψει μια βλάβη για να κόψουμε το νερό, να το επιδιορθώσουμε και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρχουν προγράμματα για να γίνεται και συντήρηση του δικτύου και η αντικατάσταση του σωλήνων ύδραυσης.
0: Εντάξει, αυτό προφανώς θα ήταν κάτι έκτακτο, έτσι.
1: Δεν είπα για σήμερα. Λέω ότι εγώ έχω δεκάδες χρόνια να ακούσω ότι αντικαθίστανται οι σωλήνες σύντρεψης από εκεί τον καιρό που άλλαξαν οι σωλήνες που είχαν μέσα αμίαντο, τι είχαν και τα λοιπά, με άλλες καλύτερες, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα αντικατάστασης. Γίνεται ένα έργο ύδρευσης σε κάποιο πόλη, σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νοικισμό και αυτά μένουν μέχρι να χαλάσουν. Και δεν λέω ότι είναι ευθύνη μόνο του Δήμου, είναι ευθύνη γενικότερα της πολιτείας να αντικαθιστά το γερασμένο δίκτυο πριν να προκύψουν συνεχόμενες βλάβες, οι οποίες και σε κόστος αλλά και σε χρόνο και σε ευκολία των δημοτών ή των κατοίκων έχουν μια επίδραση. Θα μου πεις για ποιο λόγο να αλλάξουν το δίκτυο ύδρευσης ή και αποχέτευσης σε περιοχές όπου σε λίγο μπορεί να μην υπάρχουν εταιρείες, δημοτικές εταιρείες σύντρευσης, με βάση το νομοσχέδιο τα οποία προωθούνται για μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο νομών ή περιφερειών.
0: Καλημέρα. Αλλά είπαμε,
1: αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Έχουμε ένα good morning, να ξέρεις.
1: Έχουμε.
0: Δεν τα βλέπεις εσύ, Πάτη, πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στη φίλη μας η οποία παραθερίζει ακόμα στη Χαλκιδική.
0: Από Χαλκιδική είναι το μήνυμα, δηλαδή?
1: Είναι από Χαλκιδική το μήνυμα. Είναι από εδώ, από τα Γιάννητσά, είναι παραθέρηση.
0: Ας κάνει και μια βουτιά για μας.
1: Όποιος μπορεί να κάνει και για μας βουτιές, καλοδεχόμενος, ευπρόσδεκτες βουτιές όλων.
0: Μέχρι τι ώρα είπαμε? Στις 1:30 θα είναι η διακοπή.
1: Είπε ότι...
0: εκτός αν γίνει πιο νωρίς η βλάβη, έτσι.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι σοβαρό το θέμα και γι' αυτό ενδεχομένως να απαιτείται τόσος χρόνος. Η ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑ λέει ότι η διακοπή θα γίνει από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 1:30 το μεσημέρι. Συνεργεία της ΔΕΙΑ επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει νωρίτερα.
0: Από τη Σαλαμίνος πέρασες τώρα να θα σε ερχόσω?
1: Σήμερα όχι, θα περάσω φεύγοντας.
0: Είχε έναν κάδο. Έχει... τώρα κλείσαμε, κλείσαμε το μήνα, κάναμε, ανάψαμε και κεράκι, εντάξει, πάμε για το δεύτερο τώρα.
1: Εντάξει. Άμα έχει μόνο 40 μέρες κάτι...
0: δεν μου λες επιτρέπεται να πάμε να το φρουτώσουμε εμείς, να το πάμε κάπου?
1: Να φτιάξουμε το γκάδο?
0: Ναι, αν μας τα αφήνουν. Ή θα έχουμε πρόβλημα?
1: Δεν νομίζω να είναι δική μας αρμοδιότητα αυτό. Πιθανώς να μην περνάει το απορριμματοφόρο για να το δει και να ενημερώσει ή να μην ενδιαφέρεται κανένας.
0: Αν περάσει με το αγροτικό κάποιος ιδιώτης και τον φορτώσει, θα έχει πρόβλημα, λες?
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν είναι βοήθεια.
0: Ξέρεις, τα παιδάκια γύρω γύρω παίζουν εκεί, τρέχουν, κάνουν.
1: Είναι δεδομένο ότι και εστία μόλυνσης είναι και κίνδυνο αποτελεί για τους περίοικους και όχι μόνο για τα παιδάκια.
0: Σταμάτησα, τον είδα εγώ από κάτω, είναι σάπιος. Προφανώς είναι για επισκευή, γι' αυτό τον ξαπλώσαν, αλλά πόσο δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γίνει μόνος του
1: ο κάδος?
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να διαλυθεί εντελώς και να του φορτώσει το περιματοφέρο, να το πετάξει στα σκουπίδια. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Δεν νομίζω, δεν μπορεί
1: δεν
0: το
1: απορροφορτώρο.
0: Το περιβατοφόρο δεν μπορεί να τον πάρει τον κάδο.
1: Να, άμα γίνει σκόνη θα το πάρει. Να μην είμαστε τόσο επικριτικοί.
0: Δεν είμαστε
1: με λάθη και παραλήψεις των υπηρεσιών του Δήμου, όταν βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται κάποια πράγματα, να επικεντρωνόμαστε και στα θετικά, όχι μόνο στα αρνητικά.
0: Να τα λέμε. Είδες τα θετικά.
1: Είπες για τη γέφυρα του Λουδία, βρέθηκε η λύση. Και φανάρια τοποθετήθηκαν και με σχετική ασφάλεια μπορεί κάποιος να περάσει από εκεί. Κάνει και το σταυρό του λίγο, δεν πειράζει. Ειδικά με κάνει βαρύ όχημα. Μέχρι 10 τόνους τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα αγροτικά οχήματα μπορούν να περνάνε από τη γέφυρα του Λουδία και να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του χωρίς να κάνει τον κύκλο.
0: Μιλάς για προσωρινή λύση, έτσι.
1: Ουδέν μονιμότερο τον προσωρινό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να γίνει και μια καινούρια γέφυρα. Δεν ξέρω αν την προλάβουμε εμείς. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Σήμερα το λες, αύριο πεθαίνεις.
0: Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι θετικό. Φαντάζομαι τώρα ότι θα έπρεπε κάποιος να πηγαίνει το τρακτέρ 2 χιλιόμετρα. Για να πάει μέχρι το χωράφι, δεν ξέρω τέλος πάντων τι έχει τη δραστηριότητα, και να πρέπει να κάνει 15. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα και έξοδο και ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία αναμένεται να είναι και για τους υπόλοιπους βέβαια που περνάνε από εκεί πέρα, γιατί με τα φανάρια υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση σχετική. Αλλά εντάξει, θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Λέει, ας το φορτώσουν, λέει, σε ένα αγροτικό τον κάδο για να τον αφήσουν μπροστά στο Δημαρχείο. Δεν είναι λύση.
1: Κοίταξε, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν. Δεν είναι μία μέρα, δεν είναι δύο μέρες.
0: Το νομίζω... λέμε, οδός Σαλαμίνου στα γαλλικά είναι, έτσι.
1: Κοίταξε, το να το πεις εσύ γιατί το είδες, ναι, είναι πολύ
0: δεν είναι το είδα, το βλέπουμε 1,5 μήνα. Ναι,
1: πρόσεξε να δεις. Επειδή δίπλα έχει άλλο κάδο και από εκεί είναι, υπάρχει δρομολόγιο συγκεκριμένο το οποίο περνάει κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα το βλέπουν αυτοί που περνάνε.
1: Το θα έπρεπε να σημειωθεί, να γίνει μια αυτή και επισήμως υπηρεσιακά να γίνει. Τέλος πάντων, να αφήσουμε λίγο αυτόν τον κάδο. Επίσης είχαμε αυτές τις μέρες και ασφαλτοστρώσεις και στη Μπέλα και στην οδό.
0: Αυτά είναι τα θετικά τουλάχιστον.
1: Στον δρόμο προς τις Αμπελιές, όπως λέγεται, Ανατολικής Δρομηλίας.
0: Ναι.
1: Πράγματα τα οποία εκεί εντάξει, κανονικά θα πρέπει να περνάνε μόνο τα τρακτέρια και τα 4x4 του στρατού. Για να μην πω τα κανονικά τα αυξήνεται. Αλλά έγινε η ασφαλτοστρώση και, εν πάση περιπτώσει, από το τίποτα κάτι είναι και αυτό.
0: Είναι θετικό, ρε φίλε.
1: Προφανώς. Άμα θέλουμε να πούμε δεν μας αρέσει το πάχος ασφάλτου ή το πλάτος του δρόμου ή γιατί δεν έχει πεζοδρόμια, μπορούμε να το πούμε. Αλλά το ότι ήταν ένας δρόμος λίγο καλύτερος ή λίγο χειρότερος, είπες πριν, στα επίπεδα των δρόμων που έχει τυχερά μετά τους βομβαρδισμούς, φτάσαμε σε έναν δρόμο που έχει άσφαλτο. Και μάλιστα με χρηματοδότηση από το Δήμο, έτσι, και όχι από κάποια εξωτερικά εξωγενή προγράμματα.
0: Είπες και σε κάποια χωριά γίνονται ασφαλοστρώσεις και τα λοιπά.
1: Α, και στην Μπέλα, στην αρχαία Μπέλα, στην παλιά Μπέλα.
0: Στην παλιά Μπέλα.
1: Στην Μπέλα σκέτο.
0: Στην Μπέλα σκέτο.
1: Έγινε και στην είσοδο του χωριού έγινε νέα ασφαλτόστρωση. Λοιπόν, διαβάζω τώρα λοιπόν εδώ τη ανακοίνωση από το Δήμο Μπέλα σχετικά με τη γέφυρα του Λουδία, στην οποία αναφέρεται τίτλος ότι η ασφαλής διέλευση της γέφυρας είναι υπόθεση όλων μας. Τηρούμε απαρέκλειτα τα νέα μέτρα διέλευσης του Λουδία. Και μάλιστα θα πρέπει, νομίζω, πέρα από το ότι εμείς οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας και για να μην θρυνήσουμε εμείς θύματα σε γενικές γραμμές, εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί αν θα πέσει η γέφυρα δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορώ να μην πω ότι επειδή και, και τις προηγούμενες μέρες παρατήρησα κάποια βαριά οχήματα να κινούνται στον δρόμο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει και αστυνόμευση. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι για όλα αυτά εμείς, αλλά καλό είναι για κάποιους οι οποίοι δεν φταίνουν ή δεν προσέχουν να υπάρχει και κατάλληλη, αν όχι τιμωρία, τουλάχιστον κάποιος τρόπος να υπάρχει συμμόρφωση. Ακόμα και αν δεν το θέλουν οι ίδιοι, να γίνεται με το ζόρι.

0: Και επίσης θα πρέπει να τηρείται, όπως έχει μπει και σήμαση, ανάμεσα στα οχήματα που περνάνε τη γέφυρα να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 40 μέτρων. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένα όχημα θα περνάει τη φορά. Τώρα αν μου πείτε ότι αυτό τηρείται ή όχι, πολύ αμφιβάλλω.
1: Εντάξει, τώρα αν είναι αυτοκινητάκια δεν είναι
0: μπορεί
1: πρόβλημα.
0: Μπορεί να μην επηρεάζουν, εντάξει, αλλά είναι σίγουρο ότι όταν η γέφυρα είναι, ξέρω, σχεδόν 50 μέτρα...
1: Σίγουρα, αν είναι μεγάλα φορτηγά, πρέπει να υπάρχει μια απόσταση, έτσι.
0: Αν η γέφυρα είναι 50 μέτρα και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει το ελάχιστο απόσταση 40 μέτρων ανάμεσα στα οχήματα, σημαίνει ότι θα περνάει ένα αυτοκίνητο τη φορά ή ένα όχημα τη φορά. Λίγο περισσότερο
1: για τα μεγάλα μιλάμε, έτσι.
0: Είτε μεγάλα είτε μικρά. Η σήμανση δεν λέει ότι τα μικρά τα αυτοκίνητα μπορεί να είναι το να μπει από τ' άλλο.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για το βάρος που έχουν. Τώρα δύο κουσάκια, τι βάρος να έχουν.
0: Είναι κάτι που θα δούμε και κατά πόσο τηρείται και πόσο διευκολύνει, και φαντάζομαι ότι συνεχίζονται και οι μετρήσεις οι οποίες χρειάζονται για να ξέρουμε τι γίνεται με τη γέφυρα και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα, το αν αρκούν αυτά τα μέτρα και αν είναι ασφαλή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα θα κάνουμε και καμιά σύνδεση, αν μπορέσουμε.
1: Άμα μπορούσα να την κάνω.
0: Αυτό λέω, εντάξει, όχι, δεν θέλω να το κάνουμε τώρα.
1: Συνέχεια, γι' αυτό δεν σε έχω
0: σήμερα. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι γνωστό και δεδομένο, οπότε περιμένουμε όλοι και τα αντίστοιχα τα αντίστοιχα μέτρα τα οποία λαμβάνονται αναφορικά με το δεν ξέρω τι θα γίνει καοτεχνικά, αν θα μπουν σίδερα, αν θα μπουν υποστηλώσεις, αν θα γίνει κάτι άλλο, ώστε να μπορεί να κρατάει το βάρος ή εν πάση περιπτώσει να συνεχίζει να χρησιμοποιείται, αλλά θα δούμε που θα πάει.
1: Να πάμε όμως στην αλουμοπία στον Πέτρο το Σαμάδη, γιατί είναι έτοιμος και είναι πάνω στη γέφυρα. Πέτρο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ακριβώς τώρα με τα κιάλια και επιτηρώ εκεί την γέφυρα και σας ομιλώ που έχω κάνει και μια υπερψουμένη κατασκευή. Λοιπόν, πάμε, ήμασταν ήρεμα το Σαββατοκύριακο, αυτό γενικό στην αλουμοπία. Σουβλάκια και θέματα είχαμε όμως στην ημερήσια διάταξη τη χτεσινή. Το Σάββατο ήταν αρκετά ήρεμο. Δεν είχαμε βέβαια σπερούς, δεν είχαμε όμως κάποιες εκδηλώσεις για τη συνέχεια. Τώρα, είχαμε τα πανηγύρια για την Αγία Παρασκευή. Τέσσερα συνολικά σημεία γιόρταζαν. Στην Περίκλεια, όπου χτες είχαν εκδηλώσεις. Στην Χρύσα, όπου και εκεί χθες υπήρχαν εκδηλώσεις χορευτικές και χρούσε λαϊκό γλέντι. Στην Άνω Κορυφή, δεν υπάρχει χωριό βέβαια, υπάρχει όμως με ένα ξοκλήσι και αρχή, είναι αρκετά μεγάλο, εκκλησία σχεδόν. Οι κάτοικοι της Όρμας εκεί πήγανε, κάναν την πανηγυρική θεία λειτουργία όπως κάθε χρόνο. Όπως και το ξοκλήσι της Δωροθέας, κάποτε ακολουθούσε και πανηγύρι, τώρα όμως επειδή έχουν το αρκετά πανηγύρι όπως της Αναλήψεως, όπως και του Αγίου Δωρόθεου, στο οποίο είναι αφιερωμένη η νέα εκκλησία. Πέρα από τον Εσπερινό δεν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις στο ξοκλήσι Αγίας Παρασκευής Δωροθέας που είναι φημισμένο. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι, στο δημοτικό, όπως είπαμε, είχαμε ηρεμία, καθώς η περιβόητη υπόθεση της παράτησης ενοικίασης καταστήματος τελικώς ανατέθηκε σε τρίτο δικηγόρο, στον Σίμω Αδέμη, ο οποίος είναι δικηγόρος του Συλλόγου Ένδεσης Αριδαίας και ο οποίος είναι και νομικός σύμβουλος της ΔΕΙΑ. Τώρα τα υπόλοιπα, το πολιτικό κομμάτι και τα παραπολιτικά μάλλον θα φανούν στην Γενική Συνέλευση της Επιχείρησης των Ρωτών στις 5 Αυγούστου. Μέχρι τότε θα ακονίζονται, φαντάζομαι, τα μαχαίρια. Στον αγροτικό τομέα τώρα τα βρήκοκα τελείωσαν. Φέτος υπήρχε αρκετή παραγωγή, όμως ένα μεγάλο μέρος της χτυπήθηκε από χαλάζι, το οποίο πήγε στον χυμό. Από εκεί πέρα όμως υπήρχαν και περιοχές με πάρα πολύ καλό βερίκοκο, σχετικά καλές οι τιμές. Τώρα με τα ροδάκινα, κύκλοι συνεταιριστικοί λένε ότι φέτος η παραγωγή αναμένεται να είναι αρκετά μειωμένη, ενώ ήταν φορτωμένα τα δέντρα. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και παραμόρφωση, αλλά γενικώς, ενδεχομένως και λόγω της μεγάλης ζέσης, δεν θα είναι η αναμενόμενη παραγωγή. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα από την περιοχή της Αλμοπίας.
1: Δεν είχε κάτι άλλο, Πέτρος.
2: Όχι, όχι, ήταν ήρεμα τα πράγματα. Απλά δεν είχαμε κάποια άλλη δήλωση. Ο διαγραφής και σύμβουλος, ο Γιώργος Σαββίδης, είπε: εγώ θα πράξω τον νόμιμα. Είπε σε δήλωσή του, όταν το ρωτήσαμε, ότι θα πάει, άμα τον καλέσει ο Δήμαρχος, αν ξανακάνει τη διαδικασία διαγραφής, θα πάει να απολογηθεί. Και από εκεί πέρα, όπως είπε, θα κάνει και ο ίδιος τα νόμιμα. Εγώ εκτιμώ ότι από εδώ και πέρα, μεταξύ των δύο, θα ξεκινήσει ένας ανταρτοπόλεμος, αλλά και φανερός πόλεμος.
1: Έγινε, Πέτρο.
2: Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως, έτσι, ο Αύγουστος, εκτός άμα θα έχει δει σύρμα, εκτός αν έχουμε κάτι στην Γενική Συνέλευση της Επιχείρησης των Λουτρών. Αν και την περασμένη φορά τα είπαμε, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε με οριακή πλειοψηφία. Ακόμα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, λόγω της καλοκαιρινής κατάστασης, δυσκολεύονται να πάνε.
1: Έγινε, Πέτρο. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
2: Ναι, γεια σου, γεια σου.

0: Πάντως, αν για κάποιους έφεξε σήμερα, είναι μάλλον για τους κατοίκους της Κρίας Βρύσης.
1: Γιατί?
0: Όπου ήταν να διακοπεί την υδροδότηση σήμερα και τελικά μάλλον λόγω της έκτακτης βλάβης αυτή προέκυψε στα Γιάννητσα. Τα συνεργεία έπρεπε να απασχοληθούν, το φαντάζομαι. Γι' αυτό και η προγραμματισμένη διακοπή νερού για την Κρία Βρύση ακυρώθηκε.
2: Άρα δεν θα πούν το νεράκι.
0: Όχι, θα το πούμε εμείς εδώ. Καθότι εμείς, λόγω του ότι δεν έχουμε ούτε ποτάμιο ούτε καταράκτες, είμαστε.
2: Και προχθές είχε διακοπή νερού, έτσι. Το πρωί πάλι.
0: Εντάξει, γίνονται οι μικρές διακοπές, συμβαίνουν συνέχεια εδώ. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν. Τώρα αυτά στην Κρία Βρύση είχε προγραμματιστεί να γίνει η διακοπή από χθες, γιατί υπάρχουν βλάβες και έπρεπε να επισκεφθούν.
2: Μπορεί να γινόταν κάποια αντικατάσταση.
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα ήταν. Το σίγουρο είναι ότι με το πρόβλημα αυτό, φαντάζομαι, που προέκυψε, δεν είναι συγκεκριμένη η ενημέρωση αυτή, αλλά αυτό φαντάζομαι, ότι με το πρόβλημα που προέκυψε τα Γιάννητσα, αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό και να κάνουν τη διακοπή εκεί άλλη στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι εργαζόμενοι που μπορούν να τα αναλάβουν αυτά τα πράγματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι δυνατότητες της επιχείρησης, αυτές κάτι. Θα δούμε τώρα τι ώρα θα έρθει το νερό, πότε θα μπορέσουμε να πληθούμε σαν άνθρωποι, να κάνουμε ένα μπάνιο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νερά και στα γυμναστήρια, εκεί που κάνει ο κόσμος γυμναστική και υδρώνει και τα λοιπά και θέλει να πληθεί, ή να πάμε καμιά βόλτα σε καμιά πισίνα, ή να πάμε καμιά βόλτα βορειότερα, να δούμε. Έχει νερό στο Πόζαρ, στην Έντασα φαντάζομαι θα έχει, δεν έχουν ανάγκη αυτοί εκεί πέρα να κουπεί το νερό.
2: Δεν μπορεί, το ποτάμι δεν μπορείς να το κλείσεις.
0: Ναι, κάποια στιγμή επιχειρήθηκε όμως να το κλείσουν για
2: καθαρισμό
0: της
2: παλιά
0: Κίτης και τα λοιπά.
2: Δεν το κλείσαν ακριβώς, το πήγαν εντάξει. Δεν χρειάζονται και διάφορες επισκευές. Τότε υπήρχαν κάποια φαγώματα εκεί στα ποταμάκια, ξέρω εγώ, και έπρεπε να γίνει συντήρηση, γιατί το έδαφος δημιουργούσε προβλήματα και στις γύρω κατοικίες.
0: Πέρα από αυτά τα φαγώματα, υπήρχαν και εκτός του ποταμού.
2: Εντάξει, εκεί να είναι άλλα φαγώματα.
0: Έλεγαν γιατί και πώς και τι. Εντάξει, ήταν κάτι που ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει, αλλά επειδή ότι όλοι
2: έγινε
0: ούτε
2: για το καλό,
0: είναι
2: για το καλό.
0: Εντάξει, κάποιοι διαφωνούν, κάποιοι έχουν μια άλλη άποψη για το πώς πρέπει να είναι το περιβάλλον, για το πώς πρέπει να το φροντίζουμε.
2: Και τι, δηλαδή διαφωνούν για ποιο λόγο, όταν γίνεται συντήρηση ένα ποταμάκι και έχει φαγωθεί από κάτω, δεξιά και αριστερά, το έδαφος, δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα αν πήγαινε και παραπέρα σταδιακά?
0: Ενδεχόμενος θα δημιουργούσε. Ήταν η κατάλληλη τακτική αντιμετώπιση αυτή. Αυτό λέω. Εγώ δεν είμαι ειδικός, οπότε δεν κρίνω. Λέω απλά ότι υπήρχαν αντιδράσεις.
2: Πρέπει να περιμένουμε να πέσει κάποια οικοδομή και μετά, δηλαδή να επιληθούμε επί του θέματος.
0: Λίγες φορές έχει γίνει αυτό. Το λες και δεν έχει γίνει ποτέ.
2: Το λέω γιατί κάποια στιγμή, όταν ενεργούν λίγο πιο έγκαιρα οι υπηρεσίες, αρχίζουμε και λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει, δηλαδή? Δεν πρέπει να προλαμβάνουμε.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό. Ίσα ίσα είμαι από αυτούς που λένε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα προλαμβάνουμε για να μην έρθει η κατάσταση στο απροχώρητο. Όσον αφορά τώρα τη φυσική ροή ενός ποταμού μέσα από μια πόλη, η οποία κατοικείται εδώ και πολύ καιρό, δεν πήγανε πριν από 10 χρόνια, ούτε πριν από 20 χρόνια να χτίσουν εκεί σπίτια. Και πάντα έτσι ήταν. Δεν είναι ένα καινούριο ποτάμι, δεν είναι ένα τεχνητό κανάλι, είναι αυτό που υπήρχε ήδη από πριν. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιδράει ή να επηρεάζει τις όμορες κατοικίες, αυτές οι οποίες είναι στην κήτη του ποταμού δεν κατέρωθαν.
2: Τα έργα πριν.
0: Αλλά το να γίνει και ένα
2: 50 χρόνια.
0: Το να μετατραπεί το ποτάμι από ένα φυσικό ποτάμι σε ένα κανάλι με τσιμέντο, και αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω. Αυτοί που ξέρουν, ας αποφασίσουν. Με βάση τα πραγματικά περιστατικά και όχι με αυτό το οποίο συμφέρει σε κάποιους, είτε είναι εργολάβοι είτε είναι αναθέτωτες.
2: Δεν πρέπει να πηγαίνουμε προς το καλύτερο, δηλαδή η ροή του ποταμού να είναι ανάλογη, να περνάει από διαμορφωμένους ωραίους χώρους και όχι όπως ήταν παλιά μες στις λάσπες και τα λοιπά.
0: Έχω την εντύπωση ότι προς το καλύτερο είναι θα πρέπει να προσταθούμε για το καλύτερο όσον αφορά τα δικά μας τα επιτεύγματα, αυτά τα οποία εμείς κάνουμε ως άνθρωποι, ως κοινωνία, ως αρχές. Αλλά το, αυτό που γίνεται στη φύση, δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα λόγο να παρεύουμε σε αυτό. Τι θα πει να κάνουμε το ποτάμι καλύτερο? Το ποτάμι αυτό ήταν που ήταν. Αν θέλουμε να μην έχουμε ποτάμι και θέλουμε να έχουμε κάτι άλλο, ευχαρίστως να αλλάξουμε αυτό το κάτι άλλο, για να γίνει περισσότερο κοντά στα δικά μας γούστα ή περισσότερο σε αυτό που θα έπρεπε να είναι.
2: Δεν είναι θέμα γούστων, είναι για
0: παράδειγμα
2: και
0: η χρήση.
2: Και θέμα, Θόδωρε, είναι για θέμα υγιεινής, έτσι. Μπορεί κάτω από το ποτάμι να έχουν κάνει φρεάτια ειδικά, να περνάνε τα λίμματα τα άλλα.
0: Έχουν κάνει ή μπορεί να έχουν κάνει?
2: Θεωρώ ότι θα έχουν κάνει.
0: Α, εντάξει, άμα είναι έτσι, τι να πω. Εγώ επειδή δεν ξέρω, δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Τουλάχιστον αναφορικά με το ότι αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, αν ήταν η ενδεδειγμένη λύση αυτή, λέω. Και πάλι σου επαναλαμβάνω ότι το να αλλάξεις το ρού ενός ποταμού, όταν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις το νερό για άρδευση,
2: δεν το αλλάζεις, το
0: αναβαθμίζεις, ή για υδροηλεκτρικά έργα ή για την ίδρυψη μιας πόλης όπως γίνεται στην Αθήνα με το Μόρνο κτλ. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι κακό. Αλλά να το αλλάξουμε γιατί έτσι θέλω εγώ να το κάνουμε για λόγους διαρρύθμισης ή για λόγους ομορφιάς ή για λόγους. Αυτό εντάξει, είναι λίγο τόσο.
2: Μα δεν είναι, δεν έχει αλλάξει κάποια κατεύθυνση.
0: Θα προτιμούσα να έχουμε ένα ποτάμι στα Γιάννητσά και ας ήταν και βρώμικο όπως αυτό.
2: Είχαμε ποτάμι, αλλά το σκεπάσαμε.
0: Ποτάμι να περνάει έτσι με τρέχοντα νερά. Δεν
2: είχαμε στην πλατεία Γκόλου Γιώτα, δεν υπήρχε ποταμάκι.
0: Πότε?
2: Πότε, παλιά. Όχι τώρα.
0: Και λίμνη είχαμε στα Γιάννητσά, αλλά απ' έξω. Θυμάσαι που η Πέλα ήταν λιμάνι. Και η παραλίμνη δεν ήταν παραλίμνη, ήταν και τη θάλασσα.
1: Σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Ελεύθερη με 103.
2: Μίλαμε, δεν είναι.
0: Καλό, εντάξει, βάλε διαφημίσεις.
2: Όχι, δεν βάζω διαφημίσεις. Απλώς το βαλάζει λίγο να ακουστεί από κάτω από σένα, λίγο να σε.
0: Βάλε και λίγο διαφημίσεις, πιούμε λίγο καφέ και
2: να σε ομορφαίνω λίγο το.
0: Να πιούμε λίγο καφέ, βάλε καμία διαφήμιση να παίξει.
2: Να πιούμε καφέ, λε.
0: Από εφιαλωμένο ο καφές, έτσι είπαμε.
2: Από εφιαλωμένο είναι.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
8: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
9: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
8: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
9: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Έλα FM 103,3 στα ραδιόφωνά σας η εκπομπή
1: Δεύτερος Καφές
0: με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη
1: και τον Ηρακλή Κωσκινόπουλο στο μικρόφωνο και τη ρύθμιση του.
0: Αυτή τη βδομάδα θα την ολοκληρώσουμε.
1: Άμα αντέξουμε μέχρι το τέλος.
0: Γιατί για την άλλη δεν βλέπω ότι πρέπει να σε βλέπω για διακοπές. Έχεις ετοιμάσει και την τσάντα σου, είσαι έτοιμος.
1: Πάντα έτοιμοι είμαστε για οτιδήποτε μπορεί να είναι καλύτερο.
0: Το Σαββατοκύριακο το
1: προετοιμαζόμαστε βέβαια και για το χειρότερο. Έκανες Σαββατοκύριακο σπίτι.
0: Σπίτι.
1: Βέβαια. Ξεκούρασε, δεν πήγαμε πουθενά. Δεν ήταν ο καιρός, δεν έκανε πολύ ζέστη. Είχε δροσιά σχετικά.
0: Δεν ήταν για έξοδο.
1: Όχι. Πήγα μια βόλτα μέχρι το βουνό και γύρισε. Αυτό ήταν. Απόψε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Απόψε υπάρχει και μια συναυλία.
0: Ναι, είναι, σήμερα είναι Νατάσα Θεοδωρίδου στην Έδεσα.
1: Στην Έδεσα. Οπότε ενδεχομένως να πάμε να δροσίσουμε πάλι στο βουνό.
0: Θα προσέξει εκεί τον αέρα.
1: Αν έχει πάλι ζέστη, την απόψε.
0: Ναι.
1: Όποτε πάμε εμείς στην Έδεσα, κάνει ζέστη. Όλοι οι άλλοι έχουν δροσιά.
0: Και στο Μεσιανό σήμερα πρέπει να είναι η τρίτη μέρα νομίζω που έχει.
1: Για τις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι είδα μόλις τώρα τυχαία.
0: Τυχαία.
1: Πριν από 11 χρόνια, στις 27 Ιουλίου...
0: Παιδάκια ήμασταν τότε.
1: ...του 2015, δεν είχαμε πάλι νερό.
0: Πω.
1: Συμπτωματικά τα κόβουν κάθε 27 Ιουλίου, κάθε 11 χρόνια.
0: Μήπως έχουν πρόγραμμα που το υπενθυμίζει κάθε χρόνο, γίνεται το ίδιο.
1: Τότε είναι δεδομένο ότι έφταιγε μάλλον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην είπε ο ίδιος ο Βαρουφάκης. Τώρα, ποιος φταίει που κόπηκε το νερό.
0: Πάλι ο ίδιος.
1: Πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον είδα συνέντευξη προχθές κάπου.
1: Το Βαρουφάκη. Το Γιάννη με έναν νι.
0: Ναι.
1: Ζηλεύεις που έχει μόνο έναν νι.
0: Μάλι θα παρακολούσα να είχαν και τρία.
1: Εντάξει. Γούστα είναι αυτά. Είναι απίστευτο τι μπορεί να δεις σε παλαιότερες ανακοινώσεις αυτές από την ίδια μέρα. Απίστευτο.
0: Τα θυμάται όλα το Facebook, έτσι.
1: Και όχι μόνο το Facebook, αλλά και το Facebook. Εντάξει, αφού έχουν ημερομηνία αυτά που γράφεις, σου λέει ότι αυτά έγιναν σήμερα και στα δίνει. Πολλά υπάρχουν βέβαια, από ό,τι κοιτάω εδώ έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, γιατί υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία είναι λίγο κακή τριχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τις εφαρμογές του Pella FM 103,3 για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, τις οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα αντίστοιχα App Store των εταιριών, και να μας στείλετε το μήνυμά σας στα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις οποίες θα μπορούμε να διαβάσουμε απευθείας εδώ σε οθόνες μας στο στούντιο. Ή αν κάποιος κάτι θέλει να πει, είτε στον αέρα είτε εκτός, το τηλέφωνο είναι το 2382-029-333. Είμαστε στο τέλος του Ιούλη. Θα συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές μέχρι τέλος του μηνός, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή.
0: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι γιορτάζουν.
1: Είναι αρκετοί οι παντελίδες.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Παντελή, το φίλο μου. Χρόνια πολλά στον κύριο Παντελή. Και άντε χρόνια πολλά και στο Στέλιο. Ξέρει αυτός γιατί.
0: Ο Στέλιος.

0: πολύ σκεφτικός είσαι, Θόδωρε. Τι έγινε, κάτι?
1: Διαβάζω κάποια παράπονα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος κάνει παράπονα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον για αυτό που λέω. Ο καθένας έχει και τη γνώμη και την άποψή του και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Σε κάποια πανηγύρια, αυτά τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα παντού, κάποιος λέει ότι εκτός από είσοδο έχει τεθεί και ελάχιστη κατανάλωση κάπου. Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Δεν ξέρω πού απευθύνεται το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει, τώρα το να υπάρχουν, όπως βλέπω και άλλοι το σχολιάζουν, μια είσοδο η οποία πρακτικά είναι μια ενίσχυση για το σύλλογο ή το σωματείο που συμμετέχει.
0: Ενδεχομένως για να καλύψει και σίγουρα τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι φτάνουν αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
0: καλύψει
1: ένα μέρος των εξόδων. Εντάξει, τώρα αν είναι 2-3 ευρώ είσοδος, δεν είναι αμαγκητή. Πιο πολύ συμβολικό είναι, για να μην πω ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε και να διασκεδάσουν ή να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δράσεις οποιοδήποτε σωματείου πολιτιστικού ή συλλόγου, ακόμα και τις ομάδες και τα λοιπά, τα 2-3 ευρώ, για να μην πω τα 5 ή τα 10, θα πρέπει να τα δίνουν και χωρίς να πάνε πουθενά, ως να αλλάξει το αντίτιμο, ενίσχυση του συλλόγου. Δεν γίνεται μονάχα αυτοί οι 5, 10 ή 20 που ασχολούνται να πληρώνουν συνδρομές και άλλοι να διασκεδάζουν έτσι χωρίς να έχουν κάποια επιβάρηση. Όχι γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να πληρωθεί, αλλά γιατί υπάρχουν έξοδα τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και συνήθως τα αναλαμβάνουν λίγοι άνθρωποι. Και αυτά τα πανηγύρια πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος να συλλεχθούν χρήματα για τις δράσεις του συλλόγου ή του σωματείου. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες το σωματείο ή ο σύλλογος είναι αυτός ο σκοπός μόνο και μόνο για να γίνει κάποιο πανηγύρι και να υπάρχουν κάποια έσοδα. Αλλά στις περισσότερες φορές, στις περισσότερες περιπτώσεις, το πανηγύρι είναι μια πηγή εσόδων για το σωματείο. Μέσω των χρημάτων που θα συλλέξει θα μπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό του, αυτό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. Αλλά αυτό τώρα που βλέπω ότι υπήρχε ελάχιστη κατανάλωση, τώρα αν είναι όντως έτσι ή είναι ράδιο αρβίλα δεν μπορώ να γνωρίζω. Βλέπω απλά το ότι συζητιέται.

0: Τι άλλο, ένας τραγουδιστής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μια συναυλία, στην οποία, εντάξει. Αλλά, δεν ξέρω, εντάξει. Τώρα εδώ διαβάζω για διάφορα χωριά και δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αν είναι όντως έτσι ή όχι. Αλλά το γενικότερο, εγώ δεν θέλω να πω κάποιο συγκεκριμένο, κάποιον γιατί δεν ξέρω συγκεκριμένα, βλέπω απλά ότι συζητιέται γιατί υπάρχει μια δυσκολία από τον κόσμο και συζητιέται ότι δεν είναι δυνατόν αυτές οι δράσεις, αυτές οι εκδηλώσεις να είναι, να αντιμετωπίζονται από τους διοργανωτές ως εμπορική εκδήλωση και όχι ως πολιτιστική. Ο καθένας μπορεί να πάει και να κάνει ό,τι θέλει. Είτε η διοργάνωση ανήκει στο Δήμο, είτε ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία συμβάλλεται με τους Δήμους για το αυτά που συνήθως αποκαλούμε πολιτιστικό καλοκαίρι. Εντάξει, ο πολιτισμός ή το πώς εκφράζεται είναι προσωπική υπόθεση για τον καθέναν από εμάς. Και άλλοι μπορεί να, σε άλλους μπορεί να αρέσουν αυτή η μουσική ή άλλη μουσική, αυτή η καλλιτέχνη ή άλλη καλλιτέχνη. Δεν πάβει να είναι όμως μια διασκέδαση για τον πολύ κόσμο, η οποία και έχει λείψει, όχι μόνο σήμερα, αλλά εδώ και πάνω από μια δεκαετία μπορώ να πω. Και θα πρέπει κάπως και ο κόσμος να έχει μια διέξοδο
1: να εκτονωθεί,
0: και
1: μια, δηλαδή.
0: Να εκτονωθεί. Αλλά πέρα από αυτό, ειδικά για τις περιοχές όπως τη δική μας, είναι πέρα από εκτόνωση, είναι και μια πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο στο οποίο δεν έχουμε όλο το χρόνο πρόσβαση, δεν γίνονται αυτές οι παραστάσεις στην επαρχία, αν είναι θεατρικές ή καλλιτεχνικές, εκτός από κάποια αρπακολατζέτικα που ενδεχομένως θα γίνουν κάποιες στιγμές σε κάποια κλαμπ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κέντρα διασκεδάσεως, τον μεγαλύτερο διάστημα, τις 300 ημέρες του χρόνου, δεν υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις εδώ, τέτοιες εκδηλώσεις. Ο κόσμος θα πρέπει να πάει στην Αθήνα. Και κάποιοι ενδεχομένως περισσότερο πάνε στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, και ό,τι έχει σχέση με τα πολιτιστικά δεν γίνονται και σε όλη την Ελλάδα στα βαθμό που γίνονται στις περιφέρειες.
0: Μα είναι δεδομένο ότι μια μεγάλη πόλη, μια μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα, μπορεί να κρατήσει θέατρα και τα οποία θα ανεβάζουν παραστάσεις γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ζει εκεί. Οπότε λίγοι θα πάνε να δουν κάποια παράσταση. Αυτό γίνεται σε πολύ μικρότερο βαθμό στη Θεσσαλονίκη, που έχει το 1 τέταρτο περίπου του πληθυσμού.
1: Μικρότερο.
0: Και σε εμάς δεν γίνεται καθόλου, όχι ακόμα μικρότερο. Σε εμάς δεν γίνεται καθόλου.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω και οι παραστάσεις που παίρνουν αναβολή ή δεν γίνονται. Μάλλον βλέπουν ότι δεν υπάρχει ζήτηση εισιτήρια και τα λοιπά και...
0: Εντάξει, είναι και αυτό ένας λόγος. Αν θέλεις να μπω μέσα και να δω όλα τα email που έχουμε λάβει στη διάρκεια του χρόνου, πόσες παραστάσεις έχουν γίνει στο Πνευματικό Κέντρο των Γιαννητσών, πόσες παραστάσεις έχουν γίνει στην Έδεσα και πόσες παραστάσεις έχουν γίνει στο Ξενιτήτιο στην Αριδαία, και να μην πω πόσες εκδηλώσεις έχουν γίνει στα σχολεία της Κίδρας. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει εκεί πέρα, νομίζω, κλειστό πνευματικό κέντρο. Θα καταλάβεις ότι μάλλον δεν είναι. Μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού ένα περιοχή. Για να μην πω στα δύο χέρια για όλες, για όλο το νομό. Όταν περιμένουμε εμείς να κάνουμε τη γύρα μας για να πάρουμε κάποια ευρουλάκια το καλοκαίρι, γιατί τότε βολεύει να φύγουμε από την Αθήνα και να επισκεφτούμε και την επαρχία, συγγνώμη κιόλας, αλλά κάποιοι θα πάνε και στη θάλασσα. Κάποιοι θα πάνε και στο Ποντιακό του Πανηγύρι και δεν θα πάνε στην οποιαδήποτε εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, είτε είναι θεατρική παράσταση είτε είναι συναυλία, γιατί είναι όχι εκτός των ενδιαφερόντων αλλά εκτός των δυνατοτήτων να τα παρακολουθήσει κάποιος όλο. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο το αντίτιμο και γι' αυτό δεν πάνε, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος έχει επιλογές ή πρέπει να έχει επιλογές όλο το χρόνο και όχι μονάχα το καλοκαίρι.

0: Στεναχωρημένο σε βλέπω, Θόδωρο, δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι ρε, πώς σου φάνηκε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι, σε βλέπω έτσι λίγο πεσμένο, ας το πω έτσι. Λόγω καιρού, έχει συννεφιά έξω?
1: Έχει ήλιο, έχει κάνει ζέστη. Ελπίζω μέχρι να τελειώσουμε, μέχρι να πάμε σπίτι μας τέλος πάντων, να έρθει και το νερό να κάνουμε αμπάνιο. Διαφορετικά μας βλέπω, πάμε μια βόλτα μέχρι την αρένα.
0: Είναι η αρένα.
1: Έχει νερό μέσα στην πισίνα?
0: Έχει, έχει, καλό νερό.
1: Κώστα, έχει νερό στην πισίνα? Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα η ίδρυυση. Από αλλού πρέπει να παίρνουν νερό, γιατί νομίζω να έχουμε μια παροχή όλοι όλοι.
0: Όχι, αλλά θα παίρνουν και από εδώ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έχει διακοπή τώρα αυτή τη στιγμή σε όλη την πόλη, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, πιθανώς δεν έχει, αλλά είναι λέει στη Μητρόπολη η βλάβη, οπότε ενδεχομένως σε επηρεάζει μεγάλο κομμάτι. Γιατί
0: είναι ελευθεροχωρίο, δηλαδή από πάνω από το βουνό. Αν και έχει δεξαμενή και στο στρατόπεδο πάνω, νομίζω, μια μεγάλη.
1: Καλά, άμα το κόψουν στη Μητρόπολη, όσο νερό δεξαμενή και να έχει, δεν θα έρχεται μέχρι εδώ. Αφού εκεί είναι το πρόβλημα. Θα δούμε όταν θα βγούμε από το στούντιο τη.
0: Εσύ βάλε ένα αυτό, παιδί μου. Μια δεξαμενή πάνω στην ταράτσα. Να έχεις ένα τόνο, ξέρω.
1: Δεν έχω ταράτσα, σκεπή έχω στο δικό μου το σπίτι.
0: Κάτω από τη σκεπή.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι μάλλον σηκώθηκα αργά, οπότε δεν πρόλαβα το νερό που είχε μέσα στις σωλήνες μέχρι να αδειάσει. Εντάξει, να κάνω. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Και σίγουρα δεν έχει ηλιακό πάνω, έτσι. Αλλά και ο ηλιακό να έχει, θα τρέχει
1: ό,τι
0: μόνο
1: και
0: ζεστό.
1: Να έχει τεπόζι, το έχουμε, αλλά.
0: Ναι, μόνο ζεστό, οπότε αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι θέμα του ζεστό, είναι ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει πίεση εισδοχής, εισδροής, για να μπορεί να βγει το νερό από την άλλη. Άμα τα κλείσει, δεν τρέχουν και εκείνα. Δεν είναι με αρνητική πίεση, πώς τα λένε αυτά. Έχουμε καταδύσει ή να περιμένουμε να έρθει το νερό για να καμπάνια, να τρώμε σουβλάκια σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, για να περνάει η ώρα μας.
0: Μην παραπονιέσαι τώρα, με μια μέρα το χρόνο και δύο μέρες, άλλοι δεν έχουν νερό καθόλου.
1: Κοίταξε, προφανώς είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην Αριδαία, που το νερό κόβεται μέρα παραμέρα και έχει πτώσει πίεσης κάθε μέρα. Εντάξει. Ο καθένας γκρινιάζει για αυτά που έχει, για αυτά που δεν έχει, νομίζω. Χωρίς να κάνω σύγκριση, προφανώς. Και στην Αραβία δεν έχουν νερό, αλλά έχουν πετρέλαιο. Πετρέλαιο το οποίο μπορεί να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλ, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ακριβό για τα δεδομένα.
0: Ανακοινώθηκε επιδότηση στα 10 λεπτά, νομίζω, στο πετρέλαιο.
1: Για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι, ναι.
1: Η βενζίνη, όταν έχουμε 2 ευρώ.
0: Η βενζίνη είναι φθηνή, Θόδωρε, δεν είναι.
1: Φθηνή τι, το γραμμάριο για το λίτρο, λέμε. Αυτή τη στιγμή το βαρέλι είναι στα 90 δολάρια και κάτι ψηλά. Έχει πέσει κοντά στα 7 τα 108. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω να λύνεται, να επιλύεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είναι πιο πολύ ότι σήμερα δεν θα βομβαρδίσουμε, θα πέσει, αύριο θα πάλι κάτι θα γίνει.
0: Προσπαθούν να τα
1: βλέπεις
0: κρατάνε,
1: ότι
0: να το κρατάνε
1: αυτό
0: σταθερό.
1: Που κάνει ο Τραμπ είναι αντί για προσπάθεια πολιτική εξέβρεσης λύσης, ή ακόμα και στρατιωτική, είναι μάλλον ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι, από το οποίο προφανώς και ο ίδιος και αυτοί που είναι κοντά του βγάζουν δισεκατομμύρια.
0: Να διατηρείται εκεί το χρηματιστήριο να είναι σταθερό, να μην αλλάζει.
1: Μπορώ να πω ότι ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι κάποιοι κάνουν κομμάτι στον πλανήτη για ίδιο όφελος και κάποιοι επιβάλλουν πολιτικές και στην Ελλάδα ανάλογα με τα συμφέροντα των ξένων. Από τότε που έγιναν τα μνημόνια, μάθαμε ποιοι είναι αυτοί που δίνουν οδηγίες για το τι νόμοι πρέπει να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Και με τον πρόεδρο Τραμπ στην εξουσία στην Αμερική, βλέπουμε επιτέλους ότι αυτά δεν είναι φαντασιώσεις ορισμένων, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι τρελοί κάνουν κουμάντο στον πλανήτη.
0: Τουλάχιστον αυτοί το λένε, δεν το κρύβουν.
1: Το τρελή σε εισαγωγικά, γιατί βρήκα ένα τρελό για να τον βάλω να κάνει αυτά που θέλω να κάνω. Άμα δεν τον γυρίσουμε λίγο στην πλάκα, θα μας πάρει από κάτω. Τα πράγματα δεν τα βλέπω ιδίωνα καθόλου. Περιμένουμε να τελειώσει το καλοκαίρι, να γίνει η Εθνής Έκθεση, να έρθει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης.
0: Αυτό πάλι κάθε Σεπτέμβριο, δηλαδή πρέπει σαν και καλά στην έκθεση να ανακοινώνονται αυτά τα μέτρα
1: νομίζω
0: και τα λοιπά,
1: ότι
0: παροχές.
1: Αποτελεί παράδοση στο πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον από το που εγώ μπορώ να θυμάμαι, τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Παράδοση για τις ανακοινώσεις, όχι για το
1: παράδοση πράγμα. Να παραμυθιάζουμε τον κόσμο στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το λέω έτσι γιατί έτσι είναι. τα θα που λέγανε παλιά συνεχίζονται, δεν έχουν σταματήσει ποτέ.
0: Δεν έχει αλλάξει και κάτι.
1: Προφανώς. Έλεγε προχθές ο βουλευτής.
0: Όλα τα καλά πάνω ανακοινώνονται στη Θεσσαλονίκη.
1: Θυμάσαι προχθές την Παρασκευή ότι ο βουλευτής μας έλεγε ότι είναι προφανώς άδικο το μέτρο της οριζόντιας φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τα τεκμήρια.
0: Αλλά...
1: Και διάβασα σήμερα σε μια μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών ότι αυτό που περιμένουν ή οι πληροφορίες σε μπάση περιπτώσει λένε ότι αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός δεν θα είναι κατάργηση των τεκμηρίων, αλλά κάποια αλλαγή, κάποιες εξαιρέσεις ενδεχομένως και ίσως μια κάποια πιο αναλογική επιβάρυνση για το μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών. Όσο ισχύουν τα μέτρα αυτά, δεν βλέπω χαΐρι. Δηλαδή, ή λέμε ψέματα όλοι και πληρώνουμε φόρο, είτε πούμε αλήθεια είτε πούμε ψέματα, είτε όχι. Υπάρχουν και οι ανισότητες και οι στρεβλώσεις και στην αγορά και με επίδραση και στην οικονομική άνοιξη που μπορεί να έχει ένας επιχειρηματίας ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επιβάρυνση υπάρχει και για τους καταναλωτές και για τους πελάτες του δηλαδή. Για όλους μας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ας ελπίσουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, είτε κάνει καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης, είτε άσχημα τα κάνει ο Μητσοτάκης, είτε τα πει, τα ανακοινώσει, μην ξεχνάμε ότι σε κάποιους μήνες, λίγους, λιγότερους ή περισσότερους, θα έχουμε εκλογές. Οπότε είμαστε, νομίζω, ελεύθεροι ή θα έπρεπε να είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο. Και αυτό ακριβώς είναι το καλό που υπάρχει σε μια κοινωνία.
0: Το βλέπεις το καλύτερο, εσύ.
1: Κοίταξε, εγώ έχω την άποψή μου για το τι είναι καλύτερο. Εσύ προφανώς έχεις τη δική σου και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να αποφασίσει το τι
0: και στο τέλος αυτοί βγάζουν το καλύτερο για μας. Αυτοί.
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα μπορεί να μας ενοχλεί το ότι μπορεί να μην βγαίνει αυτός που εμείς προτιμάμε κάθε φορά, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Νομίζω ότι όσο και αν γκρινιάζουμε για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης ή κάθε κόμματος ξεχωριστά, είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερο. Αν δεν το κάνουμε, δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίμε και εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου θυμίσω ότι αυτά τα περί προδότες που ακούγονταν κάποτε ήταν μια προσπάθεια να αποσύσουμε την προσωπική μας ευθύνη και να τη μεταδώσουμε ή να τη μεταφέρουμε σε κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος.
0: Τέλος.
1: Η ώρα είναι 11 παρά 1 πρώτα λεπτό. Και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Το ραντεβού για αύριο στις 10.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
8: 26, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στηριζόμενος κυρίως στην καλύτερη πορεία των φορολογικών εσόδων από τον ΦΠΑ, φόρους ακινήτων και άμεσους φόρους εισοδήματος. Ειδικά τον μήνα Ιούνιο, οι φόροι ανήλθαν στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντική υπέρβαση έντα του μηνιαίου στόχου. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών για το πρώτο εξάμηνο, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 33,4 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 1,8% έναντι του στόχου. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο, της τράπεζας και της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο. Πλέον μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για το άνω των 10.000 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Εκτιμάται ότι με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και με τους ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Με τον καγκελάριο της Αυστρίας συναντάται στο Σάλτσμπουργκ ο Πρωθυπουργός, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα αλλά και την κοινή άμυνα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο των δύο ηγετών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα αναμένεται στην Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος της διπλωματικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο τη διερεύνηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον καθορισμό των θαλασσίων ορίων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά στο κέντρο του Σεάτλ στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενώ άλλοι πέντε συμπεριλαμβανομένοι ενός παιδιού τραυματίστηκαν. Η δήμαρχος του Σεάτλ ανέφερε πως ένας ύποπτος στέθηκε υποκράτηση. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι συναντάται σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχεται μετά το διορισμό του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Downing Street, ο Μπέρναμ πρόκειται να επαναλάβει την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Αναζητώντας βοήθεια για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας Ουκρανίας, ο Ζελένσκι αναμένεται την Τρίτη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, έθνος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς. Στα βόρεια προβλέπονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθυρος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 και στην ισιωτική χώρα του 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι εκτάκτως μαζί. Θα είμαστε αυτήν την εβδομάδα. Το γνωρίζετε, είναι περίοδος καλοκαιρινών αδειών. Οπότε διαδοχικά παίρνουμε τις αδειές μας. Οπότε ο ένας καλύπτει τον άλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στη θέση του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου, που τους ακούτε καθημερινά εδώ από τον Sky 100,3, 11 με 12. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά και την επόμενη εβδομάδα με ανάλογο ωράριο, 10 με 12, τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά, και νωρίτερα από τα ξημέρωτα, 6 με 10 παρα 10 το πρωί, είμαστε μαζί στην τηλεόραση του Sky. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Χαρά μου να σας συναντώ και ραδιοφωνικά. Απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός, που ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Ο Δημήτρης Γιαννήρης παραμένει στην αρχισυνταξία της εκπομπής, και στο 210-48-00-170 έως και 4 ο Πέτρος Μωραΐτης σημειώνει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Παράλληλα έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, όπου έχετε τη δυνατότητα να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου είναι η επιλογή. Εκεί γράφετε το μήνυμα και στη συνέχεια είμαι εδώ για να τα δω όλα. Επίσης, τα λέμε μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και από εκεί.

0: Τώρα, σε αυτό το ημίωρο, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πολιτική επικαιρότητα, να δούμε λίγο τι συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Χθες είχαμε την δημοσίευση της τελευταίας δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, μια δημοσκόπηση που καταγράφει σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και υποχώρηση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που καταγράφει η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βρίσκεται πάνω από το συμβολικό όριο του 30% και διευρύνει ελαφρά την επιρροή της σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου, διατηρώντας μία απόσταση της τάξης των 14 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά του ΠΑΣΟΚ, υπολείπεται 5 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο 11% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,5, η Μαρία Καριστιανού με 7,4, το ΚΚΕ είναι στο 6,7%, η Πλέψη Ελευθερία στο 5,5, η Φωνή Λογικής 3,5 και το ΜΕΡΑ25 στο 3,1. Αν είχαμε εκλογές και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, θα μιλούσαμε για μια 9-κομματική βουλή, καθόλου απλή υπόθεση δεδομένων και δεδομένης και της νοοτροπίας και κουλτούρας που υπάρχει εδώ στη χώρα μας για κυβερνήσεις συνεργασίας, πόσο μάλλον όταν είναι 9 κόμματα σε μια βουλή. Εννοείται βέβαια τώρα ότι μιλάμε σε περιβάλλον δημοσκοπήσεων και όχι περιβάλλον εκλογών, διότι εκεί τα πράγματα εξελίσσονται πάντοτε διαφορετικά ή όχι, θα το δείξουν αυτό οι επόμενες κάλπες που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα στηθούν. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας 15 ή 16 φορές έχει διαβεβαιώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του χρόνου του 2027. Πάμε να τα σχολιάσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλη την πολιτική επικαιρότητα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νότιο τομέα των Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Πέτσας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από την Ανατολική Αττική, όχι από τον νότιο τομέα, από την Ανατολική Αττική.
0: Σας άλλαξα περιφέρεια, κύριε Πέτσα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ανατολική Αττική.
1: Είναι όμορη η Ανατολική Αττική με τον νότιο τομέα, στο πιο κοντινό της κομμάτι, το οποίο είναι η λιφάδα για τον νότιο τομέα και η βαρύβουλα βουλιαγμένη για την Ανατολική.
0: Τουλάχιστον δεν σας πήγα στα δυτικά, δεν σας πήγα στη Φθιώτιδα.
1: Η Φθιώτιδα είναι ο τόπος καταγωγής και είμαστε και εκεί όμοροι από το δικό σας τόπο καταγωγής.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία δημοσκόπηση, θα ήθελα να μου σχολιάσετε τα ευρήματα. Εντάξει, το ότι έχετε το προβάδισμα είναι κάτι που το έχετε τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, από το 2016 και μετά, και δεν έχει προηγούμενο μια τέτοια επίδοση. Έχετε σταθερά το προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και εκλογικές αναμετρήσεις. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά υπολείπεστε σημαντικά της προηγούμενης εκλογικής σας επίδοσης, είστε στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, που κάποιοι αμφισβητούν μάλιστα και ως μέθοδο μέτρησης, αλλά αυτό απέχει από το 41%, κύριε Πέτσα.
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και το μόνο που εγώ έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Όπως είπατε, δεν έχει προηγούμενο στην μεταπολιτιστική ιστορία της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να προηγούμαστε 14 ποσοστιαίες μονάδες στη μέτρηση που αναφερθήκατε από το δεύτερο κόμμα και για 10 χρόνια συνεχόμενα να μην έχει αλλάξει η πρώτη θέση και να είμαστε συνεχώς μπροστά στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μεγάλη ευθύνη όμως για το γεγονός ότι έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε για να ανέβουμε από το 30 προς τα ποσοστά που δίνουν αυτοδυναμία, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, αλλά και γιατί πιστεύω ότι το χρειάζεται η πατρίδα μας. Ξέρετε, κύριε Ανδρίτσο, εγώ εκτιμώ ότι η χρονιά αυτή η οποία κλείνει φέτος και η επόμενη που θα έρθει θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην Ευρώπη αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα ενεργειακό, τεράστιο πληθωριστικό πρόβλημα και εκτιμώ ότι μπορεί να μπούμε και σε περίοδο ύφεσης παγκόσμιας. Mm-hmm. Ποιος θα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση άλλη παρά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν βλέπω εγώ κάποια ηγεσία σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα που να μπορεί να εμπνεύσει μια εμπιστοσύνη και μια σταθερότητα σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε στον κόσμο ότι πράγματι τα πράγματα είναι δύσκολα, ότι στα δύσκολα και στη φουρτούνα ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται, και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που οι ίδιοι πολίτες μας λένε ότι έχουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Από την ακρίβεια μέχρι την ασφάλεια και από τα ευρύτερα θέματα της οικονομίας μέχρι την προοπτική που βλέπουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ναι. Αυτό όμως που μόλις αναφέρατε, κύριε Πέτσα, όσον αφορά το επιχείρημα για σταθερότητα εν μέσω έτσι διεθνούς αβεβαιότητας και ούτω καθεξής, αυτό ακριβώς είναι και ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα έρθουν νωρίτερα. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν θα διακινδυνεύσει έναν χειμώνα που δεν ξέρει τι άλλο θα μας πέσει στο κεφάλι, να το πω έτσι απλά. Οπότε διαπιστώνοντας το Σεπτέμβριο ότι έχει περάσει ομαλά το καλοκαίρι, κάνοντας και κάποιες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, να επισπεύσει τη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει το μέγιστο καλύτερο αποτέλεσμα. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση πάνω σε αυτό?
1: Εγώ δεν φοβάμαι τα δύσκολα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει και ο Πρωθυπουργός ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει ακόμα καλύτερα. Θυμίζω τις κρίσεις στον Εύρο, την κρίση της πανδημίας, όλα όσα περάσαμε την προηγούμενη περίοδο πρώτων ευλογών του 2023 με μεταναστευτική και ενεργειακή κρίση να μας τυπάνε. Άρα στα δύσκολα η κυβέρνηση ανταποκρίνεται καλύτερα. Όταν υπάρχει μια χαλαρότητα, παίρνουν αυτόν τον γκολ. Επομένως πιστεύω ότι οι πολίτες θα εκτιμήσουν ότι στα δύσκολα δεν εγκαταλείπει το πλοίο ο καπετάνιος και μένει πάνω στην πλώρη για να μπορέσει να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να πάει το καράβι στο ασφαλές λιμάνι. Είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες ξέρουν ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Τη βιώνουν και στα οικογενειακά τους, στα προσωπικά τους, στα επαγγελματικά τους. Βλέπουν όμως και την παγκόσμια κρίση που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν ψευδεστήσεις, θέλουν όμως σοβαρότητα από εμάς και δεν θέλουν αλαζονικές συμπεριφορές και δεν θέλουν να ασχολούμαστε με άλλα θέματα παρά μόνο με εκείνα τα οποία εκείνοι έχουν προτεραιότητα. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς καλύτερα από άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Υπάρχει όμως μία δυσαρέσκεια, κύριε Πέτσα, όσον αφορά την αγοραστική δύναμη, όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στα έξοδα. Η ακρίβεια, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επειδή συνομιλείτε με τους συμπολίτες μας στην εκλογική σας περιφέρεια και αλλού, καταλαβαίνετε ότι ζορίζονται. Και εκεί σου λέει ότι είναι ένα θέμα μεγάλο. Ταυτοχρόνως έρχεται και η αντιπολίτευση να πει ότι ουσιαστικά η κυβέρνησή σας είναι ο πιο πιστός υπηρέτης των καρτέλ, διότι δεν κόβεται τον ομφάλιο λόρο, δεν λύνεται το γόρδιο δεσμό που έχει να κάνει με την ακρίβεια, αφήνοντας τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να διαμορφώνουν τις τιμές στα ύψη.
1: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που τροφοδοτεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα τις ανατιμήσεις είναι το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας σε μια χώρα νησιωτική, χώρα με βουνά, με μεγάλους ορεινούς όγκους, όπου το μεταφορικό κόστος παίζει πολύ μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση τελικής τιμής, είναι καθοριστικό. Επομένως, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με την επέκταση μέτρων όπως η μείωση στην Αγγλία, στο δίζελ ή στην βενζίνη, είναι μέτρα που ανακουφίζουν, αλλά όμως χρειάζεται πιο γενναία μέτρα. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω διστάσει να πω και στο συνέδριό μας, όπου όλοι μπορούμε να εκφραστούμε με μεγαλύτερη άνεση για να έχουμε τη διαμόρφωση της διοίκησης του κόμματός μας. Έχω μιλήσει για μείωση, μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω μέχρι τη ΔΕΘ, μέχρι να πάρει τις οριστικές αποφάσεις ο Πρωθυπουργός, ως έναν τρόπο να πέσει αμέσως και χωρίς να βασιζόμαστε στους ενδιάμεσους, το κόστος της ενέργειας που είναι, όπως σας είπα, κρίσιμος παράγοντας για διαμόρφωση όλων των τιμών. Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, οι συμφωνίες κυρίων.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι κάτι που αντέχει το δημόσιο ταμείο? Διότι ακούω και εκείνους που λένε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό και επιπλέον επικαλούνται και την ευρωπαϊκή έτσι γραμμή που υπάρχει, περιορισμού της κατανάλωσης από τη μία πλευρά καυσίμων και από την άλλη στοχευμένων παροχών και όχι οριζόντιων.
1: Αν δεν είχαμε πόλεμο, θα σας έλεγα ότι μια διαταραχή που προέρχεται από την αγορά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα. Τώρα όμως έχουμε ένα πόλεμο. Είναι μια εξωτερική διαταραχή. Δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της αγοράς. Είναι διαταραχή που προκλήθηκε από ένα εξωτερικό γεγονός και εμείς πρέπει να παρεύουμε να τη θεραπεύσουμε. Στο επιχείρημα αυτό των ανθρώπων που ασχολούνται με τα δημόσια οικονομικά, θα έλεγα ότι όταν σχεδιάστηκε ο προπολογισμός του 26 που εκτελείται, η τιμή του βαρελιού ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή που διαμορφώθηκε. Τα φορολογικά έσοδα έχουν εκτοξευθεί ακριβώς εξαιτίας της αύξησης των τιμών του πετρελαίου που οδήγησαν και στην αύξηση της λιανικής. Και άρα, με μία μείωση μόνιμη τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων που αρχικά για μια μείωση 10%, για να δώσουμε να καταλάβουν, γιατί εντάξει, μεγέθους μιλάμε οι ακροτές μας, 10% μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση μόνιμη σε όλα τα καύσιμα, που θα συμπαρασύρει και τις μειώσεις του ΦΠΑ, είναι 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Αν οι τιμές ανεβαίνουν, όπως καταλαβαίνετε, η μείωση 10% περιορίζει αυτή την απώλεια εσόδων. Εγώ θα έλεγα ότι θα την εξαφάνιζε κιόλας. Αλλά απαντώ στο ερώτημά σας λέγοντας ότι ναι, το αντέχουμε δημοσιονομικά. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία. Είμαστε 2,5 δις πάνω από το στόχο μέχρι στιγμής στην εκτέλεση του προβλησμού του 26. Θεωρώ ότι ακράδαντα κείμενα σαν άνθρωπος που, ξέρετε, δεν διακρίνουμε για την ευκολία όταν μιλάω για τα δημοσιονομικά. Είναι το τομέας που είμαι ειδικός, ως ταπεινότητα μπορώ να το πω αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουμε. Είμαι υπέρ των μόνιμων μέτρων, όχι των προσωρινών που πηγαίνουν στις τσέπες των ενδιάμεσων, των μόνιμων μέτρων που θα αντιλαμβάνεται ο πολίτης στο τέλος της ημέρας. Και νομίζω ότι είναι μια καθαρή λύση, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που έχουμε διαταραχή εξαιτίας πολέμων. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην οικονομία όταν όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως δεν πηγαίνουν καλά, ακριβώς γιατί έχουμε πόλεμο, πρέπει να παρεμβούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά επίσης αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για την 13η σύνταξη, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, διότι έχουμε και αυτήν την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ περί ελλιπούς κοστολόγησης και ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, διάβαζα τον κύριο Στουρνάρα στη συνέντευξή του να λέει ότι κάτι τέτοιο θα επρόκειτο για μία τρέλα.
1: Κοιτάξτε, είναι το πιο απλό πράγμα για οποιονδήποτε συμπολίτη μας ακούει τώρα να ελέγξει πόσο είναι η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις. Αν πούμε λοιπόν ότι για 12 δίνουμε 13, σημαίνει ότι θα αυξήσουμε κατά ένα μήνα τη μηνιαία δαπάνη των συντάξεων. Όποιος γκουγκλάρει σήμερα στο σύστημα ΕΔΙΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και μπει μέσα και ζητήσει την έκθεση ήλιος για τον Ιούνιο που έχει δημοσιευτεί τελευταία, είναι 2,8 δις. Θέλετε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε 2,5 δις περίπου, τόσο κοστίζει μια 13η σύνταξη. Είναι πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα. Μπορεί να είναι μόνο μέρος αντικείμενος προεκλογικής δέσμευσης για μια επόμενη τετραετία. Δεν μπορεί να το συζητάμε ευκαιριακά και να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι 400 ή 500 εκατομμύρια. Αν ήταν τόσα, αμέσως θα τα είχε δώσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν η 13η σύνταξη ήταν αυτού του μεγέθους. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει τον κόσμο και λέει θα σας δώσω ένα κλάσμα από αυτό που εσείς υπολογίζετε ως 13η σύνταξη. Με αυτό το έχει κάνει ήδη η κυβέρνηση. Δίνει περίπου 250 ευρώ έδινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον Νοέμβριο, τώρα θα δώσει 300 ευρώ, που είναι μια στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα η 13η σύνταξη είναι ξεκάθαρο πόσο κοστίζει. Κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 δισεκατομμύρια, έτσι για να είμαστε λίγο πιο στρογγυλοποιημένοι στα ποσά. Για να γίνει αυτό, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, έτσι δεν θέλω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης του κάθε κόμματος όπως πηγαίνει στις εκλογές. Για να γίνει όμως αυτό, είναι μεγάλο μέτρο που αφορά μια τετραετία. Δεν είναι μια εξαγγελία που τη λέμε το πρωί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση και αύριο το πρωί γίνεται. Γιατί δεσμεύει τεράστιους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Αν αυτό είναι προτεραιότητα για ένα πολιτικό κόμμα, φυσικά μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Πέτσα, βλέπω να ανεβαίνει και σχετικά δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης τα λεγόμενα, που κάποιοι στην αντιπολίτευση βλέπουν ακόμα ένα, όπως λένε, γαλάζιο σκάνδαλο, ένα πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες είχαμε πραγματικά με βάση την ένδυα επιχειρημάτων για τα πολιτικά ζητήματα της αντιπολίτευσης να προσπαθεί η αντιπολίτευση να δημιουργήσει μια σκανδαλολογία. Περιμένω να δω ό,τι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δυστυχώς για αυτούς που επενδύουν πολλά σε αυτά τα θέματα, τα προηγούμενα ζητήματα που αφορούσαν τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, επαναλαμβάνω όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό για αυτές τις προσπάθειες να κάποιοι να εκμεταλλευτούν αυτή την συγκυρία και να πάρουν χρήματα από τις αγροτικές και κοινωνικές επιδοτήσεις, έτσι. Λέω μόνο για το πολιτικό προσωπικό. Είδαμε ότι πήγανε κουβά οι 9 από τις 13 υποθέσεις άρσης ασυλίας μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν έχει τόσο πολύ καλό, ας το πω έτσι, προηγούμενο η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τέτοιου είδους θέματα. Περιμένω να δω και αυτή την υπόθεση, πώς θα εξελιχθεί και μετά θα την κρίνω. Όπως ξέρετε, εγώ συνηθίζω να τηρώ ιδίως αυτό το θέμα κατά γράμμα το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Όλες αυτές τις περιπτώσεις κρίνονται κατά περίπτωση και κατά συνείδηση. Άρα, αφού δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή περισσότερα και μπορώ να δημοσιογραφικά, περιμένω να τα δω όταν θα τα έχουν μπροστά μας και να τα σχολιάσω.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και ένα μήνυμα ακροατή του κυρίου Βασίλειου Αντωνόπουλου νωρίτερα, ο οποίος σε ένα μήνυμά του ουσιαστικά αναφέρει ότι με τους κάθε τους άξονες θα πάμε καλά. Ο Ε65 για παράδειγμα, που ενώνει Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μέτσοβο και τα Γρεβενά. Πότε θα πάμε στο επόμενο στάδιο που είχε να κάνει με τους οριζόντιους άξονες, για παράδειγμα Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο ή Άρτα, Καρπενήσι, Καρδίτσα, για παράδειγμα, ή το Πύργος, Τσακώνα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα η ολοκλήρωση τέτοιου είδους δικτύων. Πιστεύω ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφεί σε αυτούς τους άξονες. Για πολλούς λόγους, αυτή τη φορά και για γεωπολιτικούς λόγους, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι και αρμόδιος ο Έλληνας Επίτροπος, ο Απόστολος της Κώστας, για αυτά τα θέματα, αλλά σε συνεργασία και με άλλους επιτρόπους, ώστε να υπάρξει μια πραγματική διασύνδεση όλων των αξώνων, επαναλαμβάνω, και για γεωπολιτικούς λόγους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια ευκαιρία, νομίζω, το επόμενο πρόγραμμα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι 28-34, για να χρηματοδοτηθούν τέτοιου είδους μεγάλα έργα. Εγώ όμως θα έλεγα στον ακροατή μας με πολύ μεγάλη κατανόηση να δει και τι τραβάμε όλοι εμείς που ζούμε στην Αττική, που αυτή τη στιγμή συζητούμε για σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί από τη δεκαετία του 2000, όπως για παράδειγμα η επέκταση της Κύμης.
0: Σωστά.
1: Όπως οι εναλλακτικές λύσεις για τον Κυφισό,
0: ναι,
1: όπου κάθε μέρα στενάζουν εκατομμύρια συμπολίτες μας. Δυστυχώς χάνονται άπειρες εργατοώρες και υπάρχει τρομερός εκνευρισμός, αλλά και μικροατυχήματα που τα προκαλεί
0: απολύτως,
1: ο εκνευρισμός από αυτό το θέμα. Εγώ έχω ένα συγκεκριμένο πράγμα να πω. 240.000 περίπου συμπολίτες μας στη Βορειοανατολική Αττική, στην περιοχή που εκλέγουμε, δηλαδή να πάρει κανείς μόνο τον Ροπό, τις Αγαρνές, τον Διόνυσο και τον Μαραδόνα, μόνο αυτό το κομμάτι να πάρει 240.000 κόσμος. Πώς αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά μπορούν να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αττικής? Είναι πραγματικά ένας Γολγοθάς. Εκεί χρειάζονται και αυτά που είπαμε για τους οδικούς άξονες, αλλά επιτέλους και μια εναλλακτική διαδρομή με το τρένο που έχει υποβαθμιστεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Και ελπίζω με τις νέες επενδύσεις και της Hellenic Train και με τη νέα ηγεσία του ΟΣΕ να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εκεί.
0: Τα καταγράφουμε όλα αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Πέτσα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εδώ καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Έχουμε καθυστερήσει ένα λεπτάκι. Πάμε και στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η κοινή συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Προηγήθηκε η συνάντηση των δύο ηγετών με βασικά θέματα στην ατζέντα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα και την κοινή άμυνα. Μένονται οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, οι οποίες έχουν αναγκάσει περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, κυρίως κοντά στον Μπορντό, στη νότιο-δυτική Γαλλία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Ισπανίας. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεθ θα μεταβεί στην πληγήσα περιοχή Καστελιών κοντά στη Βαλένθια. Φωτιά έχει ξεσπάσει την τελευταία ώρα σε χώρο στάθμευσης οικίας επί της οδού Εμμανουήλ Κομνηνού στα Ανολιώσια. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλη πτώση πάνω από 7% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά από 3 διαδοχικές νύχτες χωρίς αμερικανικούς βομβαρδισμούς ή ιρανικά αντίπινα. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 90,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση στα 83,9 δολάρια το βαρέλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράταση και μετά τον Αύγουστο στα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, άφησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε χθες το βράδυ 15χρονη στη Σαλαμίνα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης και πάμε να δούμε τι συμβαίνει μετά του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς έχουμε μια βελτίωση όσον αφορά τον συγκεκριμένο μηχανισμό και θυμάμαι και δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για το πόσο έχει ωφελήσει περιπτώσεις οφειλετών είτε του δημοσίου, είτε των τραπεζών, είτε των funds, ο συγκεκριμένος μηχανισμός, προκειμένου να μπει μία τάξη στα των οφειλών τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά την τήρηση των δόσεων που πρέπει κάποιος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν η βελτίωση, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο φοροτεχνικός, ο Αντώνης Μουζάκης, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σου μέρα, Αντώνη Μουζάκη.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όλους όσους ακούν.
0: Η βασική αλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι ότι περνάμε από το όριο οφειλών από τις 10.000, κατεβαίνει χαμηλότερα, δηλαδή από 5.000 οφειλών και πάνω μπορεί κάποιος να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης.
1: Σωστά. Ενώ το προηγούμενο όριο ήταν στις 10.000, όπως πολύ σωστά σημείωσες, τώρα λοιπόν το όριο έχει αλλάξει. Είναι οφειλές που υπερβαίνουν τις 5.000, από εκεί και πάνω μπορείς να κάνεις αίτημα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών, είτε πρόκειται για χρέη προς το δημόσιο, είτε προς τον ΕΦΤΑ, είτε πρόκειται για οφειλές σε τράπεζες και λοιπούς τρίτους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει παράλληλα, να μην ξεχνάμε, και η ρύθμιση των 72 δόσεων, οπότε κάποιος θα πρέπει να εξετάσει τι είναι εκείνο που τον βολεύει, ποιες είναι οι οφειλές εκείνες που θέλει να εντάξει. Για παράδειγμα, αν είναι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο των ΕΦΚΑ, θα μπορούσε και είναι μέχρι το 2023, μπορεί να τις πάει και στις 72 δόσεις ούτως ή άλλως, με την ρύθμιση που νομοθετήθηκε με τον ίδιο νόμο που ήρθε και τούτη εδώ η αλλαγή την οποία συζητάμε. Αν είναι οφειλές που είναι και πέρα της 31 Δεκεμβρίου του 2023, τρέχουσες οφειλές, μπορεί να κάνει τι, να μπει πράγματι στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών μόνο για αυτά τα χρέη και με αυτόν τον τρόπο να πάρει δόσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι τις 240. Οι δόσεις βέβαια στις τράπεζες μπορούν να φτάσουν και για δάνεια και τα λοιπά μέχρι και τις 420.
0: Μάλιστα, με ελάχιστη καταβολή είδα 50 ευρώ, έτσι.
1: 50 ευρώ ελάχιστη καταβολή, ναι. Σωστά. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις. Εκεί υπάρχουν δυνατότητες και για κουρέματα, ανάλογα με τα στοιχεία που θα δώσει το σύστημα και την αδυναμία που ενδεχομένως έχεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τύχεις και μείωσης τόσο κάποιου ποσοστού στη βασική οφειλή, και πιθανά και σε τόπους και πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ναι. Να πούμε και μια άλλη αλλαγή, ναι, ναι, η οποία αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, που αυτή η προστασία δεν σημαίνει ότι είναι καλή σημαντική αλλαγή, δεν σημαίνει όμως ότι προστατεύεται έτσι η κύρια κατοικία αν δεν έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία. Προστατεύεται η κύρια κατοικία αν εσύ υποδείξεις ότι έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία και μπορείς να δεσμεύσεις αυτά εναντί του χρέους, και με αυτόν τον τρόπο νομίζω μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα τη συγκεκριμένη ρύθμιση και να βοηθήσει όλους εκείνους που ενδεχομένως είχαν άγχος για την προστασία της κατοικίας τους.
0: Ναι. Τώρα που αναφέρθηκε σε προστασία πρώτης κατοικίας, επειδή είχαμε πρόσφατα και την απόφαση σχετικά με τους επανυπολογισμούς των δόσεων για εκείνους που έχουν υπαχθεί στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τον αποκαλούμενο νόμο Κατσέλη, γίνονται οι επανυπολογισμοί αυτοί, προχωράει δηλαδή το σύστημα, λειτουργεί με την
1: νέα μέθοδο. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι οι επανυπολογισμοί γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Αυτό είναι προς όφελος των οφειλετών.
0: Μεγάλο όφελος, έτσι. Άλλο να υπολογίζεις επιτόκιο στο σύνολο της οφειλής και άλλο πάνω στη δόση.
1: Αν θυμάσαι, Νίκο, στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο αρμόδιος υπουργός, τα παραδείγματα που έδινε είχαν τεράστια απόκληση. Τα μεγέθη που πλήρωνε κάποιος με τον παλιό τρόπο υπολογισμού και το μέγεθος που θα πληρώσει με τον καινούριο τρόπο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι κάτι σημαντικό για τους προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα των οικοκυριών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν την ταμιακή ευκαιρία να αξιοποιήσουν χρήματα τα οποία δέσμευαν σε αυτές τις καταβολές, για να λύσουν άλλα προβλήματα και να βιοποριστούν ενδεχομένως καλύτερα.
0: Μάλιστα. Να σου θέσω και ένα ερώτημα του ακροατή μας, του Αλεχάνδρο, όπως υπογράφει στο SkyGR. Μου γράφει: έκανα αίτημα για εξοδικαστικό προ τριών εβδομάδων και είχε ημερομηνία λήξης επεξεργασίας αιτήματος χθες. Θα με ενημερώσουν μέσω email για το πώς να προχωρήσω?
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Έδωσα, λέει, συγκατάθεση για άρση τραπεζικού απορρίτου κλπ. Και, αναφέρεται στον εξοδικαστικό πρώτου για μεγαλύτερο ποσό.
1: Ναι, θα ενημερωθεί, οπότε να μην έχει άγχος. Το σύστημα δουλεύει και νομίζω ότι πάει και καλά. Υπό την έννοια ότι έχουν πει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας σε αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτό το βραχνά των οφειλών που τους ταλανίζουν πολλά χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο θα διακανονίσουν με γλυκότερο τρόπο.
0: Ναι, και με συζητήσεις που έχω κάνει, Αντώνη, και εσύ το βλέπεις καθημερινά στην αγορά, η χειρότερη επιλογή που έχεις να κάνεις άμα χρωστάς είναι απλά να το αφήνεις έτσι. Δηλαδή,
1: δεν το συζητάμε. Το χρέος κάποια στιγμή θα σε πνίξει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, να βρεις τόπο. Βέβαια, εντάξει, μπορεί καλά να τα λέμε εδώ, αλλά ο άλλος που μας ακούει σου λέει: αν δεν έχω εισοδήματα, αν δεν έχω τα. Έχει εκεί για να πληρώσω, τι θα κάνω.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να
0: δείξεις. Έστω να δείξεις μια καλή θέληση, μια επικοινωνία. Να δείξεις ότι το έχεις παρατημένο, το έχεις πιστοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι βασικό, προκειμένου να δείχνεις και τον καλό σου πρόσωπο στις αρχές ή τους πιστωτές γενικά, και με αυτόν τον τρόπο να πορεύεσαι. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν οι ρυθμίσεις, άρα το θέμα είναι να υπάρχουν και τα αναγκαία χρήματα. Προνόητο με τον ένα τον άλλο τρόπο, αρκετοί θα μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι σαφώς ευνοϊκότερη από την προϊσίουσα, και με αυτόν τον τρόπο θα βρουν λύσεις ή περισσότερη φορμά στα προβλήματά τους.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και στην Καθημερινή το Σάββατο που μας πέρασε για αυτόν τον Τηρησία που έρχεται για τους ιδιώτες και επιχειρήσεις, που μέσω AI θα βλέπει τη συμπεριφορά μας.
1: Σωστά.
0: Αν πληρώνουμε στην ώρα μας, γενικά το προφίλ μας, και βάσει αυτού θα μπορείς στη συνέχεια να παίρνεις χρηματοδότηση ή όχι.
1: Ναι, αυτό έχει νομοθετηθεί νομίζω το 2022 και ήρθε η ώρα, φτάσαμε το 26, με τον ένα τον τρόπο να, να συσσωρεύουν αυτή την πληροφορία και από την ΑΔΕΑ, από τον ΕΦΚΑ και από άλλους φορείς και οργανισμούς, ούτως ώστε να φτιάξουν για τον καθένα μας ένα προφίλ της συμπεριφοράς μας και να μας κατατάσσουν με βάση αυτό σε εξαιρετική κατάσταση, άριστη, καλή, βέτεια κ.ο.κ.
0: Κλείνοντας, διαβάζω εδώ δημοσίευμα που λέει για φορολογικό μαραθώνιο 8,5 δισεκατομμυρίων μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή, για την ακρίβεια.
1: Εντάξει, ναι, οι υποχρεώσεις, ξέρετε, είναι πολλές. Τόσο για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν ένα που καταβάλουν ΦΠΑ, έχουν παρακρατούμενο σπόρο. Δόσεις για φόρο εισοδήματος, ένφια. Καταλαβαίνετε, οι ξεφόρτες μεσοπηλές, οι οποίες έχουν τακτοποιήσει σε διάφορες ρυθμίσεις, τις οποίες παλεύουν όλοι να τις τακτοποιήσουν και να συνεχίσουν να πληρώνουν για να μην μείνουν αυτό ρύθμιση. Γιατί ξέρεις, αν χάσεις Νίκο μια ρύθμιση, με τη μία δόση συνήθως την πάγια ρύθμιση έχεις μια προσάρτηση της τάξης 15% για να την πληρώσεις τον επόμενο μήνα μαζί με την τρέχουσα. Αλλιώς μένεις εκτός, γιατί χάνεις δύο δόσεις, έμεινες εκτός. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλοχεύει κίνδυνος να, αφού χάσεις τη ρύθμιση και απενταχθείς, να συζητηθεί όλο το ποσό στο σύνολό του, και καταλαβαίνεις ότι αυτό θα είναι βραχνάς τόσο για τον οικοκυριό όσο για την επιχείρηση.
0: Ενώ.
1: Θα σε οδηγήσει σε κλείσιμο ενός επιχείρηση. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι ζητήματα που θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι το γεγονός ότι ο φιλές μας προς το ελληνικό δημόσιο είναι και ποινικά πολλά σημαντικήματα, υπό την προϋπόθεση ότι στο ΦΠΑ τα ποσά είναι μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ ή τα 100.000 στο φόρο.

0: τον Αντώνη Μουζάκη. Εμείς πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω εκ μέρους της BWIN ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείτε να βρείτε στο bwincares.gr.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Είναι 11 και 48 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Και όπως είδαμε νωρίτερα, υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Είναι και αυτές οι υποχρεώσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, καθότι από Σάββατο αλλάζει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Οπότε δείτε τα πάνω απ' όλα, και αυτή είναι η συμβουλή που δίνουν και όλοι οι φοροτεχνικοί αλλά και οι δικηγόροι, είναι όταν υπάρχει ένα χρέος, όταν υπάρχει μία οφειλή, ακόμα και αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησής της, ακόμα και με δόσεις, τουλάχιστον να υπάρχει μία ένδειξη καλής θέλησης όσον αφορά εκείνον στον οποίο χρωστάμε, είτε μιλάς για τράπεζα ή για δημόσιο ή για κάποιο fund, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αυτή είναι η συμβουλή και νομίζω ότι ισχύει και να το έχουμε κατά νου. Τώρα εμείς πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, διότι διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού και τα σκάφη στις θάλασσες είναι πολλά, είναι όλων των ειδών, έτσι λοιπόν χρειάζεται και αυξημένη επιτήρηση, διότι εκτός από τα σκάφη που έχεις στη θάλασσα, έχεις και τους λουγόμενους στις παραλίες, οπότε είναι πολλοί οι χρήστες, τα λέγαμε, του δικτύου, αν μπορώ να το

0: Να το πω έτσι, εντείνονται οι έλεγχοι από τα κατατόπους λιμεναρχίας, στα ιδιωτικά και τα επαγγελματικά σκάφη. Έχει βγάλει και ένα σχετικό δελτίο τύπου ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, που για ακόμα μια φορά αναδεικνύεται, κύριε Βάλη, την ανάγκη πρόληψης και ασφάλειας στη θάλασσα, έτσι ώστε όλοι να τη χαιρόμαστε, αλλά πάνω απ' όλα να τη χαιρόμαστε με ασφάλεια.
1: Πολύ σωστά τα είπατε. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς πάντα κρατάμε μια ουδέτερη στάση και μια στάση αντικειμενική σε όλα τα δεδομένα και σε ό,τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Όταν θα φταίει το λιμενικό θα το πούμε, όταν θα κάνει σωστά τη δουλειά του θα το πούμε, το ίδιο και για τον κόσμο, το ίδιο και τους συναδέλφους μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη Μήλο η λιμενική αρχή και το πλωτό κάνει πολύ σοβαρή δουλειά με σοβαρούς ελέγχους κατά τόπου στα νησιά περιμετρικά της Μήλου και στη Μήλο και στην Πολύεωγο και στα σύνορα της Κιμόλου. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει έλεγχος στα βαρκάκια που νοικιάζονται καθημερινά από ανθρώπους, γενικότερα από τα σκάφη, και το επικροτούμε και λέμε μπράβο και να μπορέσει και άλλα λιμεναρχία και άλλες υπηρεσίες να το κάνουν, γιατί έτσι με αυτό μπορούμε να μειώσουμε το κομμάτι να μην γίνονται ατυχήματα, να πληρούν όλοι τις προδιαγραφές, να τηρεί τον νόμος κατά γράμμα, να ξέρει ο άλλος τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να φερθεί και ότι θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Και αυτός είναι ο σκοπός που συγχαίρουμε τα στελέχη του λιμενικού σώματος και την αρχή εκεί πέρα και γενικότερα για τους ελέγχους μέσα στο καλοκαίρι, για να μειώσουμε όσο μπορούμε τα ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στη θάλασσα, να υπάρξει ασφάλεια και πρόληψη. Όπως πολύ σωστά είπατε, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Ανδρίτσο, θα πρέπει να δούμε να πρέπει να είναι στελεχωμένα πάρα πολύ καλά τα λιμενικά τμήματα σε όλα τα νησιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και το άλλο ακόμα πιο βασικό, να δούμε λίγο το κομμάτι των νόμων και της ασφάλειας που θα πρέπει να ανανεωθούν, γιατί είναι πολλά έτη πίσω, όπως στη στεριά να ανανεώνονται, να ανανεωθούν και στη θάλασσα. Και τι εννοώ με αυτό? Όποιος θέλει να οδηγήσει οποιοδήποτε πλωτό μέσο να πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα ταχυπλώου. Όποιος θέλει να οδηγήσει κάποιο πλωτό μέσο άλλου μεγέθους να μπορεί να είναι μια βαθμίδα διπλωμάτων. Και τι σημαίνει αυτό? Όταν βγάζουμε ένα δίπλωμα σε ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν μπορούμε να οδηγάμε ένα κότερο 24 μέτρα. Ή δεν μπορούμε να οδηγήσουμε μια βάρκα με 6 ανθρώπους για μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητα 17 κόμβων χωρίς δίπλωμα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε για τις ναυτικές φωτοβολίδες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πλαίσια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, έλεγχοι για τέτοιου είδους συμπεριφορές υπάρχουν και πόσο συχνοί είναι αυτοί? Δηλαδή, να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Η κυκλοφορία και η συμπεριφορά μας στη θάλασσα είναι ανάλογη με αυτή που έχουμε στους δρόμους, για παράδειγμα?
1: Όχι, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό είναι το πρόβλημα, που δεν τηρούνται οι αποστάσεις από τις παραλίες και από τους λιόμενους, από τα κυροβόλια, οι ταχύτητες, η είσοδος και έξοδος στα λιμάνια από τα ταχύπλοα πλοία που έρχονται μέσα με 3 και 4 φορές παραπάνω ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο. Αυτό όμως γιατί γίνεται, θα σας το εξηγήσω. Έχουμε τα μέσα ηλεκτρονικά να το δούμε μέσω του συστήματος AIS, μέσω του VTS, μέσω του Marine Traffic. Μπορούμε να δούμε σε όποια σκάφη έχουν αυτό το GPS tracker που μπορείς να δεις πού είναι, τι ταχύτητα πάει. Κάποια δεν το έχουν. Μπορεί να γίνει έλεγχη. Τι παρατηρούμε όμως? Ότι υπάρχουν τα πλωτά μέσα, υπάρχουν τα στοιχήματα, δεν υπάρχει το ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να υπάρχει αυτή η τάξη στη θάλασσα όπως υπάρχει στη στεριά. Δηλαδή, δεν έχουμε δυνατότητα.
0: Καλά, και στη στεριά βλέπουμε να γίνονται διάφορα, έτσι. Και πολλές φορές, επειδή είναι ελλιπής η αστυνόμευση, οπότε εντάξει, τώρα με τις κάμερες, τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Όχι ότι έχει αλλάξει δραματικά, αλλά θέλω να πω ότι και στη στεριά δεν τα πάμε καλύτερα, και ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, στη θάλασσα που αυθαιρετούμε.
1: Συμφωνώ. Άρα θα πρέπει λοιπόν να δούμε ένα πλαίσιο, κύριε Ανδρίτσο, γενικότερα να ενισχυθεί η αστυνόμευση και η αστυνομία, αλλά και το λιμενικό με κόσμο, ώστε να μπορούν να στελεχωθούν σωστά όλες οι υπηρεσίες, για να μπορούν να υπάρχουν βάρδιες και στα πλωτά μέσα και στα αυτοκίνητα και στα λιμεναρχεία, για να μπορεί να υπάρχει σωστή επιτήρηση και σωστός έλεγχος, ιδιαίτερα τον Απρίλιο με Οκτώβριο που είμαστε full σεζόν, την καλοκαιρινή περίοδο και τον υπόλοιπο χρόνο το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι είναι το πικ με όλα αυτά που βλέπετε για το κομμάτι της θάλασσας σε εμάς, και θα πιστεύω ότι θα είχαμε ένα πολύ καλύτερο, καλύτερη εικόνα και καλύτερο καλοκαίρι στο κομμάτι της πρόληψης, την ασφάλεια, και να μπορέσουμε να έχουμε και την σωστή επιτήρηση, αν τηρούνται και όλα όσα πρέπει να τηρηθούν για την ασφάλεια των λουόμενων, του κόσμου, των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι ένα μεγάλο πλαίσιο και πολύ βασικό που πρέπει να σας πω γι' αυτό. Οι υποδομές στα νησιά, λιμάνια, μαρίνες, είναι το α και ω.
0: Μεγάλο
1: και
0: θέμα και αυτό.
1: και για να πάρουμε χρήματα στη χώρα σαν ελληνική οικονομία, αλλά και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνει με ασφάλεια και δεν είμαι αυτά τα μελτέμια και με την ιδιαιτερότητα των νησιών μας. Άρα γενικά, αν δούμε λίγο το κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι η εικόνα μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα φέρουμε και πολλά χρήματα στην Ελλάδα μας και στα νησιά μας.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Πριν μου λέγατε για τις φωτοβολίδες και σας διέκοψα.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι το κομμάτι της ασφάλειας, εμείς που λέμε χρόνια και μιλάμε και δεν έχει αλλάξει, ήταν, αν θυμάστε που τα λέγαμε και στην εκπομπή σας, για τις Αιγαίους γυναίκες ναυτικούς που τις απολύουν και τις διώχνουν από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το κομμάτι της ασφάλειας που νοικιάζουν τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα για ταχύτητες και αποστάσεις που δεν τηρούνται βάσει κανονισμών. Για το κομμάτι του απεινιδωτή στα σκάφη που είναι για την πρόληψη που δεν έχει ακόμα γίνει όπως πρέπει να έχει γίνει. Για τις ναυτικές φωτοβολίδες όπου όταν λήγουν ή όταν αυτές τελειώνουν και τις λένε να τις πετάξεις, να τις κάνεις ό,τι θες, ενώ έχουμε πει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο να επιστρέφονται υποχρεωτικά για ανακύκλωση ή για καταστροφή. Είναι δηλαδή κάποια πραγματάκια μικρά-μικρά που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος τεράστιο. Απλά θέλει μια βούληση και μια κατάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο, ασφάλεια, πρόληψη και στο κομμάτι της θάλασσας και των ναυτικών μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά και να κλείσουμε με αυτό, στα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, με την τουριστική κίνηση, με τις θαλαμιγούς, με το γιότινγκ.
1: Έρχομαι.
0: Με αυτόν τον τουρισμό, πώς πάει?
1: Ξεκίνησε η σεζόν πολύ άσχημα για εμάς, με μειώσεις της τάξης του 50-60% λόγω της έναρξης του πολέμου, της εκτόξευσης των καυσίμων. Βλέπουμε όμως ότι τώρα, last minute, έχουμε μια τεράστια άνοδο και έχουμε μειώσει τη διαφορά στο 20-25-30%. Έχουμε δηλαδή κρατήσει τελευταία στιγμή και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλη σεζόν, αν δεν έχουμε δραματικές εξελίξεις με τον πόλεμο και με τις αυξήσεις των καυσίμων που επηρεαζόμαστε εμείς άμεσα, θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο με πέρυσι, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα ή να το ξεπεράσουμε. Άρα είμαστε σε ένα καλό μέγεθος. Έχει μειωθεί πολύ η απόσταση από την αρχή της σεζόν που είχαμε πρόβλημα με προκρατήσεις, με κρατήσεις, λόγω ότι είχαν παγώσει όλα. Last minute κλείνουμε τα σκάφη, υπάρχει κίνηση, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν πέρυσι. Παλεύουμε να δούμε αν μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε μέχρι τέλη σεζόν και να φέρουμε και χρήματα και στα νησιά μας και στην οικονομία μας, να υπάρξει μια ανάπτυξη και μια άνοδος και όσο μπορούμε καλύτερα βάσει των συνθήκων που επικρατούν στη γειτονιά μας.
0: Ποιοι είναι αυτοί που προτιμούν περισσότερο να νοικιάσουν ένα σκάφος? Είναι Έλληνες, είναι ξένοι?
1: Οι Έλληνες συνήθως νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά καταμαράν ή ξένοι μικρότερης κλίμακας που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα το κομμάτι των Ευρωπαίων, Αμερική, Αυστραλία, Χιλή, Βενεζουέλα, Ινδία, Αραβία, πιο παλιά Ρώσοι, τώρα δεν υπάρχουν λόγω της κατάστασης. Το 70-80% να ξέρετε στηριζόμαστε από την Αμερική. Και μετά είναι άλλες χώρες ευρωπαϊκές, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και λίγο μακριά μετά Καναδάς, Χιλή, χώρες ξένες μακριά. Από εκεί και πέρα η Αμερική είναι στο 80% που στηρίζει το ελληνικό γιότινγκ και το ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό. Μάλιστα. Και τις θαλαμιγούς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και το σταθμό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ κλείνουμε εμείς για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στην τηλεόραση του Sky στις 6 ακριβώς και στη συνέχεια στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Summer Sale έως και 50% στο Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
6: Σε 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
14: Πέλα FM.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Bella FM.
4: Έκρηξη. Μία, με συγχωρείτε, είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο έκρηξη σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Πρωτοψάλτης να μας πει περισσότερα και κυρίως να κάνει την αποτίμηση της είδησης αυτής, πόσο σοβαρή ή όχι είναι. Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, διότι πριν πάμε στη μάχη που δίνουν με τις φλόγες Γαλλία και Ισπανία, να δούμε τα πύρινα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις δικές μας, τις εγχώριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και μια ενημέρωση, Γιώργο, αναμένουμε από σένα, αναφορικά με το χάρτη επικινδυνότητας.
5: Ναι, βεβαίως. Πριν από λίγο, μάλιστα, ξέσπασε και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, είναι στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, 2 ελικόπτερα. Και έχουμε και μάλιστα μήνυμα το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί στην κοινότητα Αληθινής, στο Ηράκλειο Κρήτης, να είναι σε ετοιμότητα.
4: Γιώργο, δώσε μας ένα λεπτό, βάλε μια άνω τελεία, να πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκρηξη που είχαμε πριν από λίγο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ξαναλέω, σε εργοστάσιο οξυδιού. Μιχάλη, είναι.
6: Καλό μεσημέρι. Και δυστυχώς οι εξελίξεις δεν είναι θετικές, διότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε πως σύμφωνα με αναφορές που έχουν στελέχη της Ορβεστικής Υπηρεσίας, εντός του χώρου του εργοστασίου οξυδιού φέρεται να έχει βρεθεί νεκρό τουλάχιστον ένα άτομο.
4: Μάλιστα.
6: Είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς όταν έγινε η έκρηξη κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα. Παρότι αρχικά δεν είχαν αναφορά τα στελέχη της Ορβεστικής για εγκλωβισμένο άτομο, παρά τα αυτά, όπως σημαίνει πάντα και επιβάλλει το πρωτόκολλο, έγινε έρευνα στον χώρο του εργοστασίου, είναι σε εξέλιξη μάλλον, και φαίνεται να έχει βρεθεί νεκρό ένα τουλάχιστον άτομο στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας.
4: Περιμένουμε νεότερα από το ρεπορτάζ σου. Μιχάλη Τεζάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έκρηξη λοιπόν με ένα νεκρό, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πριν από λίγο, σε εργοστάσιο οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και μεγάλη πυρκαγιά η οποία μένεται αυτή τη στιγμή. Γιώργο, λόγος πίσω σε σένα τώρα.
5: Ναι, είπαμε λοιπόν για το στο Ηράκλειο Κρήτη, στην κοινότητα Αληθινή. Εκεί υπάρχει και μήνυμα το 112 για μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Επίσης, μια πυρκαγιά που είχαμε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης με 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, εκεί κάνει ρήψεις νερού. Όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές, κυρίως αυτές που ξέσπασαν τα ξημερώματα, όπως για παράδειγμα στον Προφήτη Ηλία στην Κόρινθο με 42 πυροσβέστες, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και αύριο έχουμε κατηγορία 3 για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σε Αττική, Νότια Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ηράκλειο, Λασίθι, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Πάρα πολλές περιοχές δηλαδή της χώρας μας είναι στην κατηγορία 3, κίτρινο συνεγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
4: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Έτσι. Βλέπουμε όλοι και το παρακολουθούμε αποκαρδιωμένοι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ισπανία. Σε αυτό θα πάμε τώρα το θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι εφιαλτικές οι διαστάσεις που παίρνει η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. Πλέον απειλεί την πόλη του Μπορντό. Βρίσκεται σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη αστεία βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του. Συνεχίζονται οι εκενώσεις σε οικισμούς, σε παραθεριστικές περιοχές. Το μείγμα είναι εφιαλτικό. Ισχυρή άνεμη από τη μία, ξηρασία και πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
0: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το πύρινο μέτωπο, όπως είπες και εσύ, απειλεί το Μπορντό. Οι αρχές μάλιστα εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα μακριά από την γαλλική Μητρόπολη, η οποία μετρά 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο και με τις φλόγες, αλλάζουν τακτική για να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση του μετώπου, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, καίνε γη, κόβουν δέντρα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας βελτιώθηκαν κάπως, οι άνεμοι κόπασαν, έπεσε και βροχή, όμως οι πυροσβέστες παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, καθώς το νέο κύμα ζέστης που αναμένεται μπορεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όλη τη νύχτα η αστυνομία έκανε περιπολίες και ειδοποιούσε πόρτα-πόρτα τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Να πούμε ότι εδώ και 5 μέρες το πύρινο μέτωπο στο νομό της Ζιρόντ μένεται και σύμφωνα με τις αρχές εκεί έχουν καεί 420.000 στρέμματα. Μία έκταση, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού.
4: Υπολόγιστη καταστροφή.
0: Επιτόπου επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες, 18 ενέργεια μέσα, ενώ 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και περίπου 240 σπίτια έχουν καταστραφεί. Συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία έχουν εκτοπιστεί 360.000 άνθρωποι. Και στην Ισπανία η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Μιλάμε για τις περιφέρειες της Άβυλα, τις πυρκαγιές στην Μαδρίτη παραμένουν ενεργές, όμως σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα η κατάσταση κάπως έχει βελτιωθεί με την επέκταση του μετώπου, κάπως να επιβραδύνεται. Σε κάθε περίπτωση, οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου το επόμενο 24ωρο, όπως και οι ισχυρές ρηπές ανέμου, καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Περίπου 770.000 στρέμματα με μία περίμετρο που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα έχουν καεί, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές έχει αυξηθεί στις 116.000. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στο Τολέδο, όπου αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκεί είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο, ενώ να σας πω κλείνοντας ότι από χθες ξεκίνησαν να επιχειρούν στην Ισπανία και τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έχει στείλει η Ελλάδα στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.
4: Το φετινό καλοκαίρι είναι ένα χαρακτηριστικό, θα λέγει κανείς, παράδειγμα για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ο Ιούνιος στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γύρεα Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες στον Μπορντό έφτασαν τους 42 και αυτό για 3-4 μέρες. Και είναι εντυπωσιακό ότι η Γαλλία έχει ήδη καταγράψει τις περισσότερες πυρκαγιές και τη μεγαλύτερη καμένη έκταση των τελευταίων 20 καλοκαιριών. Είναι ανυπολόγιστη η ζημιά. Και από τις φωτιές στις πλημμύρες, Λουίζα, διότι στην Κίνα οι αρχές έχουν θέσει μια μεγάλη περιοχή σε ύψιστο συναγερμό λόγω ενός τυφώνα.
0: Ο τυφώνας Νουλ, δυστυχώς είχαμε και νεκρούς, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 είναι οι τραυματίες από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική κινέζικη επαρχία Γκανσού. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις ανέβηκε η στάθμη του νερού στον ποταμό της Κοιλάδας, παρασύροντας λάσπη και βράχους που έπεφταν ορμητικά από τα γύρω βουνά. Οι άνθρωποι λοιπόν χτυπήθηκαν από πέτρες που έπεφταν πριν προλάβουν να βρουν καταφύγιο σε ασφαλές μέρος. 174 άτομα έχουν διασωθεί. Να πούμε ότι οι έντονες πλημμύρες, όπως είπαμε, προκλήθηκαν από τον τυφώνα Νουλ που έφτασε στην ξηρά νωρίς την Κυριακή. Είναι ο 12ος και ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει μέχρι στιγμής στην Κίνα για φέτος. Έφερε θυελώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 162 χιλιόμετρα μέτρων την ώρα και έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Και φυσικά είχαμε και τις γνωστές εικόνες στο αστικό τοπίο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αυτοκίνητα να παρασύρονται. Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες αλλά και οι πτήσεις σε όλη αυτή την επαρχία, την Γκουάνγκντονγκ, ακυρώθηκαν.
4: Αλλόκοτα καλοκαίρια. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να ακούσουμε πώς εξήγησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky ο κ. Θοδωρής Γιάνναρος, με την ιδιότητα του πυρομετεωρολόγου, τις μεγάλες αυτές δασικές πυρκαγιές.
3: Μέχρι στιγμής όλη η πληροφορία που έχουμε για το τι θα γίνεται μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές βασίζεται σε πληροφορία μόνο για το τι κάνουν οι συνθήκες στην επιφάνεια. Τι θερμοκρασία έχουμε στην επιφάνεια, τι υγρασία, τι άνεμο. Οι εικόνες που βλέπουμε από Γαλλία και Ισπανία είναι πυρκαγιές οι οποίες δεν είναι απλές πυρκαγιές. Με πολύ απλά λόγια, η φωτιά παντρεύεται εντός αγωγικών με την ατμόσφαιρα, δημιουργεί το δικό της καιρικό σύστημα και για να το κάνει αυτό χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην επιφάνεια αλλά συμβαίνουν καθύψως μέσα στην ατμόσφαιρα.
4: Στη Γερμανία θα πάμε τώρα και στα νεότερα από το χθεσινό περιστατικό που αναστάτωσε το Βερολίνο. Νεκρός ο φερόμενος δράστης Δημήτρη Παπαδημητρίου για την, μετά από την επίθεση που είχαμε σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
7: Έτσι ακριβώς. Γιάννης Παπαδημητρίου, αν επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση.
4: Με συγχωρείς πολύ, Γιάννη.
7: Αυτή ακριβώς είναι η εξέλιξη. Υπήρξε μια τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας για την αναζήτηση του φερόμενου δράστη.
4: Έπεσε και η γραμμή, δεν πειράζει, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον καλό συνάδελφο από την Deutsche Welle, να μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό που θορύβησε χθες τους κατοίκους του Βερολίνου και όσους μετήχαν σε αυτό το Gay Pride. Είχε ως αποτέλεσμα η κίνηση αυτή ενός νέου μοναχικού λύκου, όπως όλα δείχνουν, να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα τρεις πολίτες σοβαρά. Λοιπόν, Γιάννη Παπαδημητρίου, ο λόγος και πάλι σε σένα, έπεσε η γραμμή νωρίτερα, παρακαλώ.
7: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε ο φερόμενος ως δράστης σε ένα σπιτάκι κήπου στην συνοικία Σπάνταου του Βερολίνου, μια περιοχή που απέχει 10-12 χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε η επίθεση, απορίας άξιο πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί.
4: Έχουμε πρόβλημα λοιπόν στη γραμμή μας, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Θα επιχειρήσουμε αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ και στα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ. Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και συνέδεσε την ενεργειακή ασφάλεια με την γεωπολιτική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν την Έλληνο-Αυστριακή συνεργασία με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα, τον τουρισμό αλλά και την εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσαν νωρίτερα και αμέσως μετά συνδεόμαστε με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
8: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Έχουμε δουλειά να κάνουμε και στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο. Επιβαρύνονται χώρες όπως η Αυστρία και η Ελλάδα που έχουμε επενδύσει ουσιαστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην βλέπουμε αυτήν την μείωση των τιμών στους τελικούς λογαριασμούς. Η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται.
9: Τόσο για την Αυστρία όσο και την Ελλάδα είναι και παραμένει ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Οι δύο χώρες μας συνέβαλαν καθοριστικά για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή πορείας στην αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα θα διαδραματίσει έναν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο. Η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν απολυτεί εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξη. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάνουμε μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
4: Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, το ενεργειακό πρόεδρο, ο πρωθυπουργός, στην συνάντηση που είχε με τον αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Λογικό, στους καιρούς που διανύουμε.
10: Ναι, και έχει έναν διπλό συμβολισμό. Υπό την έννοια ότι ο Κρίστιαν Στόκερ είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης η οποία κάνει σιγόντος τους λεγόμενους φιδωλούς του Βορρά. Ποιοι είναι οι φιδωλοί του Βορρά? Είναι οι χώρες οι οποίες αντιτίθενται σταθερά και διαχρονικά σε οποιαδήποτε αύξηση των δαπανών. Ανέδειξε λοιπόν το ενεργειακό με αβάντα, αν μου επιτρέπει την έκφραση, από τον Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Και κυρίως στις επιπτώσεις στη βιομηχανία. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ένα διπλό σινιάλο. Εκτός από την ενέργεια, αναφέρθηκε με φόντο και τις αυξήσεις και τη νέα παρέμβαση που έγινε στο ντίζελ κίνησης. Στο σκέλος που αφορά στον πληθωρισμό, σε ένα έμεσο μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και ότι όλοι εμείς στην Ευρώπη 27 έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας με βάση έναν πληθωρισμό ο οποίος πλέον έχει ανατραπεί και δεν αποκλείεται να ανατραπεί και έτσι περαιτέρω, εκτός και αν αυτή η αχτίδα που διαφάνει τα προηγούμενα 24 ώρα μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα σε αυτό το φόντο είπε ότι πρέπει να δούμε μήπως και φτάσουμε στο σημείο τον Οκτώβριο να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης.
4: Mm-hmm. Μάλιστα. Και είναι και το timing ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός γυρίζει σήμερα από την Αυστρία και πάμε για την τελευταία περιοδία της σεζόν και ακολούθως για το τελευταίο υπουργικό.
10: Το τελευταίο υπουργικό για τις διακοπές, ναι, θα είναι την Πέμπτη. Εκεί αναμένεται κατά τις πληροφορίες του ΣΚΑΙ να υπάρχουν να προταχθούν οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους, ο κώδικας συμπεριφοράς, οι ολογοήμερες διακοπές και ανάπαυλα, αλλά συνέχιση της επαφής με την τοπική κοινωνία στις εκλογικές περιφέρειες από υπουργούς και βουλευτές. Αύριο και μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσθέσει άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των περιοδιών, Κατερίνα, πηγαίνοντας σε Λειψούς και Αγαθονήσι. Έχοντας μαζί του σε ένα από τα δύο νησιά και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η υγεία άλλωστε είναι ένα χαρτί το οποίο θα το δούμε σταθερά σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
4: Και στις ακριτικές περιοχές πάντα.
10: Ακριβώς. Πάντα. Ακριβώς. Είναι και ένας από τους τομείς στον οποίο έχουν πέσει αρκετά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πέρα από την επιβεβαίωση του συνθήματος το είπαμε, το κάναμε, είναι και μια καλή απάντηση, έτσι λογίζεται τουλάχιστον από κυβερνητικά στελέχη, στην κριτική της αντιπολίτευσης για το πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Άρα δεν έχει διακοπές αμέσως μετά για τον Πρωθυπουργό, έχει περιοδιών
10: συνέχεια. Θα φύγουν λιγάκι εκεί προς το 15 Αύγουστο οι περισσότεροι, από πίσω όμως θα μείνουν αρκετοί να δουλέψουν τη ΔΕΘ. Mm. Ήδη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώντας αυτή τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα, άνοιξε και τη μάχη της ΔΕΘ, διότι και η ΔΕΘ δεν είναι ανεξάρτητη από αυτά που γίνονται, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα λεφτά που θα δοθούν για την επιδότηση στην Αντλία θα αποστερήσουν κομμάτια από το πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αλλά είναι σαφές, όπως τα έλεγε καλύτερα από εμένα και ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι τίποτα από αυτό δεν είναι ανεξάρτητο. Ναι. Όλα μαζί μπερδεύονται, συμπλέκονται και ενδεχομένως να επηρεάσουν τους σχεδιασμούς.
4: Ναι, είμαστε όλοι που τελούμε από την αίρεση των όποιων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
10: Κρεμόμαστε από το στόμα του Νίκου Φιλιππίδη.
4: Σίγουρα, οπωσδήποτε. Σε κάθε περίπτωση, φαντάζομαι ότι αυτές οι διακοπές, μίνι, μάξι, δεν ξέρω, θα γίνουν σε ένα καθεστώς, πώς να το πω, εφησυχασμού, με την έννοια ότι πια ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει τόσες φορές.
10: Ας
4: ελπίσουμε
10: ότι μας ακούει
4: φορές...
10: και ο Γιάννης Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, γιατί είναι η λέξη που δεν θέλει
4: δεν
10: να
4: θέλει,
10: ακούει,
4: ναι,
10: το είπε και στο Προεδρικό.
4: Ο ίδιος όμως επιμένει να απομακρύνει με κάθε του ευκαιρία το σενάριο του εκλογικού ευνηδιασμού.
10: Ναι, γιατί
4: έτσι,
10: η στρατηγική
4: είναι.
10: Του είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να φτάσει μέχρι τέλους με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Όχι λίγο-λίγο. Όλα και όσο περισσότερο γίνονται, πρόχειρα, γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι.
4: Έτσι, πετυχημένο σύνθημα αυτό, ναι. Διαφημιστικό, πολλά χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, κάτι τελευταίο.
10: Τσάμπα είναι.
4: Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πώς διαβάζουν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
10: Ειδικά η τελευταία της ΜΑΡΚ είναι και ενδεικτική και συνδέεται και αυτή με
4: 14,
10: την κουβέντα που κάνουν.
4: Ναι, ναι. Είναι η μονάδα στη διαφορά στη ΜΑΡΚ.
10: Έχει μπροστά τον αριθμό που δίνει μια όφηση αυτοπεποίθησης στους σχεδιασμούς, αλλά γνωρίζουν ότι ο στόχος, ο πύχης της αυτοδυναμίας απέχει, άρα η ένταση που δίνεται δεν είναι μόνο να αυξηθεί αυτή η παράσταση νίκης, αλλά να τραβήξουν όσους περισσότερους μπορούν από αυτήν τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Βλέπουν στα ποιοτικά ότι η ακρίβεια παραμένει ένα από τα ζητήματα, εξού και ένα από τα ζητήματα με τα οποία θα αποφασίσει ο κόσμος. Εξού και η επιμονή, εξού και οι σχεδιασμοί που διαρκώς αναπροσαρμόζονται, ανασχεδιάζονται αρκετά από τα μέτρα και σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να πάνε στη ΔΕΘ, η οποία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, με καμία σκιά.
4: Μάλιστα.
10: Θέλουν να υπάρχει ο καθαρός διάδρομος, γιατί εδώ λέγαμε από τον Sky μαζί στις τέλες εβδομάδες ότι η ΔΕΘ θα είναι και το βήμα από το οποίο θα παρουσιαστεί ο κορμός του προγράμματος με το οποίο θα διεκδικήσει την εντολή για τρίτη φοιτητή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Παραδοσιακά είναι η οικονομία, πόσο μάλλον σε καιρούς ακρίβειας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών, πώς σχολιάζουν, πώς αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παπαθεοδόρου, ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κώστας Φιλιππίδης, στέλεχος της Ελλάς. Και οι τρεις μίλησαν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
11: Είμαστε τρεις φορές πάνω από το ΠΑΣΟΚ σχεδόν, 31 με 11, πολύ πάνω από τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει για φορολογία στους υπαλλήλους όταν είχαν κρεουργήσει τη μεσαία τάξη.
12: Κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις για και το χρόνο των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων, δεν τις αφισβητώ. Όλη αυτή η ρευστότητα που δημιουργήθηκε θα έρθει να μετρηθεί με τα πραγματικά προβλήματα. Από τη μία πλευρά βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται σε μία περίοδο που έχουμε μία δέσμη σκανδάλων, και από την άλλη μεριά θα έχουμε ένα κόμμα Τσίπρα την Ελλάς, η οποία μέχρι σήμερα φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο πρόσωπο και στην επικοινωνία του κύριου Τσίπρα.
13: Αντιπολίτευση είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Και όσο ξεδιπλώνονται οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος, νομίζω ότι θα εδραιώνεται ακόμα περισσότερο στη συνείδηση των πολιτών η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Το κόμμα αυτό έχει ένα κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να μην βρισκόμαστε στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τιμές βενζίνης, με τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, στη πέμπτη υψηλότερη θέση με τη φορολογία στους μισθούς.
4: Και στη Βουλή τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Όχι ακόμα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη από τις δύο προβλεπόμενες ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ολομέλεια της Βουλής καλείται να αποφανθεί αν και με ποιες πλειοψηφίες οι προτινόμενες διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεωρητές σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί ένα μήνα αργότερα με τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη, να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
14: Καλό μεσημέρι, Καρδερίνα. Αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, για την πρώτη, όπως σωστά είπες, ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα, μετά από τριήμερη μάχη στη Βουλή. Στην κρίση του σώματος τίθενται 33 άρθρα προς αναθεώρηση, που αναμένεται να περάσουν όμως με την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένης της παντελής απουσίας διάθεσης για συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα από νωρίς το πρωί τοποθετούνται βουλευτές, αλλά και υπουργοί όπως ο κύριος Κυριάκος Κερακάκης, ο οποίος έριξε βέλη στην αντιπολίτευση, συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, για την αντίφαση, όπως είπε, των θέσεών τους όσον αφορά τη στάση για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, δηλαδή πανεπιστήμια. Νωρίτερα είχαμε επίθεση στην αντιπολίτευση και από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κομματικό πάθος της αντιπολίτευσης τους τυφλώνει σε σχέση με τη στάση τους για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Μάλιστα.
14: Η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Η επόμενη αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Όλα δείχνουν ότι στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για την αναθεώρηση πλέον του περιεχομένου των άρθρων που θα αποφασιστούν σήμερα. Το ενδιαφέρον που περιμένουμε σήμερα να δούμε αν και εφόσον αποτυπωθούν στην ψηφοφορία κάποιες γαλάζιες ενστάσεις που διατυπώθηκαν στην Επιτροπή για ένα συγκεκριμένο άρθρο, Κατερίνα, για το άρθρο 30, δηλαδή για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε.
4: Μάλιστα. Ναι, όχι ή παρόν. Σε περίπτωση που δεν καταγραφεί ψήφος δίπλα σε κάποια διάταξη, αυτή θα θεωρείται ότι δεν ψηφίστηκε. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Περιμένουμε να δούμε, χωρίς βεβαίως ιδιαίτερες εκπλήξεις θα κινήσει νομίζω η διαδικασία αυτή. Και αμέσως μετά διακοπές. Κλείνει και η Βουλή. Σε ευχαριστούμε
14: πολύ. Παρασκευή θα κλείσει. Παρασκευή. Υπάρχει ακόμα τρία νομοσχέδια που
4: μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκαν επί του θέματος νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, και οι δύο μίλησαν στην ΕΡΤ.
15: Δυστυχώς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη αποτυχία. Με ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε τις 180 ψήφους στην πρωτοίνουσα Βουλή. Mm-hmm. Όλες οι πρόσφατες αναθεωρήσεις έγιναν με τη συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή θέση. Ότι η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά έτσι κι αλλιώς 180 ψήφους για την αναθεώρηση, για να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις χωρίς συνενέσεις. Mm-hmm. Άρα πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να οφείλει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα.
17: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η ώρα είναι 2 και μισή. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Συνεχίζουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο, διότι σήμερα βρέθηκαν εκ νέου στον εισαγγελέα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Μιλάμε για μια κανονική εγκληματική οργάνωση. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου εδώ και λίγη ώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάκρισης για τον πρώτο κατηγορούμενο, για τον καθηγητή τοξικολογίας από το Ηράκλειο, και περιμένουμε να δούμε αν τελικά απολογηθεί ο ιατροδικαστής ή αν ικανοποιηθεί το αίτημα που έκανε ο συνήγορος του να απολογηθεί αύριο το πρωί. Γιατί άλλαξε συνήγορο, είχε άλλο συνήγορο μέχρι χθες το πρωί, ανέλαβε άλλος δικηγόρος στην υπεράσπιση του και ζήτησε να, μία μέρα τουλάχιστον ακόμα για να ενημερωθεί πλήρως για τη δικογραφία, να μελετήσει πλήρως τη δικογραφία. Οι κατηγορίες, όπως είπες και εσύ, είναι σε βάθμο κακουργήματος για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Γιατί κατηγορούνται ότι αλλίωναν ή έδιναν ψευδείς βεβαιώσεις για ποινικές υποθέσεις, ο μεν ιατροδικαστής για περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με έναν βιασμό, με δύο τροχεία, με ένα τροχαίο ατύχημα, με ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και με μια επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ο δε τοξικολόγος για δύο υποθέσεις ναρκωτικών, για την υπόθεση ενός ευνηδίου θανάτου που εμπλέκεται και ο ιατροδικαστής, αλλά και με μια υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος. Μιλάμε για υποθέσεις όπου έδιναν ο τοξικολόγος πιστοποιητικά σε σχέση με το αν πρόκειται για χρήστες ή όχι ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι έπαιρναν χρήματα γι' αυτό και υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις.
4: Καλές διασυνδέσεις βέβαια, γιατί για να κάνεις όλα αυτά πρέπει να έχεις πολύ καλούς φίλους, αστυνομικούς, δημοσίους λειτουργούς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ απλό αυτό που περιγράφεις.
25: Υπάρχει η επαφή με τους ποινικούς.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε, είναι πολύ σημαντική ιστορία, διότι στην ουσία μιλάμε για παραποίηση στοιχείων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση εγκλημάτων. Χάρη, θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε.
25: Η ασφάλεια Χανιών έχει ζητήσει να επανεξεταστούν τουλάχιστον 10 υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά, υποθέσεις δηλαδή ναρκωτικών, όπου εμφανίστηκαν τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις ως χρήστες ναρκωτικών, κυρίως γιατί η ασφάλεια θεωρεί ότι πολύ πιθανόν σε αυτές τις υποθέσεις να υπάρχει εμπλοκή του τοξικολόγου και να υπάρχει η παραποίηση των στοιχείων με σκοπό τα άτομα αυτά να πέσουν στον νόμο περί τοξικομανίας και να έχουν μικρότερες ποινές.
4: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε στο Μεσανατολικό. Επικρατεί τις τελευταίες ώρες μια περίεργη ηρεμία στις περισσότερες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Απουσία επιθέσεων, απουσία χτυπημάτων από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά αεροπορικά πλήγματα το βράδυ που μας πέρασε. Η Ουάσιγκτον δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για το λόγο που διέκοψε απότομα το σερί των 13, παρακαλώ, συνεχόμενων ημερών κλιμακούμενων πλήγματων. Αυτό βεβαίως είναι ευχάριστο, είναι ενθαρρυντικό, τουλάχιστον οι αγορές το διαβάζουν κάπως έτσι. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το Brent επέστρεψε κάτω από τα $92. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας εξηγήσει για άλλη μια φορά την αντίδραση των αγορών. Γιατί χαίρονται οι επενδυτές, βλέπουν ότι έστω και προσωρινά μπορεί να έχουμε αποκλιμάκωση? Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πολύ, να χαρούμε και εμείς οι καταναλωτές. Αυτό μάλλον θα αργήσει το δεύτερο. Οι αγορές πάντα
4: γιατί
0: προηγούνται.
4: Η βενζίνη παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ. Οπότε τι να το κάνεις που πέφτουν διεθνώς οι τιμές.
0: Έλατε. Λοιπόν, η τιμή τώρα του πετρελαίου Brent, αυτήν την ώρα μιλάμε, υποχωρεί κατά 8%. Βρίσκεται στα $88 το βαρέλι. Δηλαδή έχουμε μια σημαντική μένα αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το πράγμα έχει μπερδευτεί αρκετά περισσότερο σε σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι θετικό γεγονός ότι υποχωρούν οι διεθνές τιμές της πρώτης ύλης. Ωστόσο, έχουμε σταθερό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το διυλισμένο πετρέλαιο. Εκεί οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Γι' αυτό και βλέπουμε όχι να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ δίζελ και αμόλυβδης στις τιμές πρατηρίου στην Ελλάδα, αλλά το δίζελ πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Ναι. Ακριβώς. Η μέση τιμή είναι στο 2,03 το δίζελ, στο 2,01 η αμόλυβδη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε το δούμε να συνεχίζεται για τις επόμενες 2 μέρες, όπου θα συνεχίσει να βγαίνει ακριβότερο καύσιμο από τα διυλιστήρια. Δηλαδή από Τετάρτη, Πέμπτη και μετά περιμένουμε αποκλιμάκωση, σταδιακή μείωση των τιμών, να φανεί το γεγονός ότι μειώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό δεν θα είναι απότομο, γιατί πολύ απλά λείπει, όπως προείπα, πολύ διυλισμένο δίζελ από την αγορά λόγω του προβλήματος στα 10 διυλιστήρια της Ρωσίας, η οποία έχει σταματήσει επί της ουσίας τις εξαγωγές. Άρα βρισκόμαστε σε μια λύση που ανακουφίζεται η αμόλυβδη, συνεχίζεται το πρόβλημα στο ντίζελ, γι' αυτό και έχουμε ενίσχυση της κρατικής επιδότησης, αυτή επαναφορά μάλλον κατά το ίμιση με τα 10 λεπτά που επανέρχεται από την 1η Αυγούστου, συν τα 5 λεπτά των διελιστηρίων πάμε στα 15, φαντάζομαι ότι η τιμή με τα 15 θα το είχαμε κοντά στα 2,20 αυτή τη στιγμή το ντίζελ, και αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι 10 λεπτά, θα το 2,09 θα ήταν 2,11-2,12
4: σε μέσο
0: επίπεδα Ελλάδα. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αναζητείται τρόπος να αποκλιμακωθούν με όποιο δυνατό τρόπο οι τιμές, καθώς μολύνεται με ακρίβεια όλη η αγορά. Το μεταφορικό κόστος έχει
4: εκτοξευθεί. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά παντού καταλήγει αυτή η ιστορία, διαχέεται.
0: Βέβαια, δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι και οι υπηρεσίες, έτσι. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο και συνήθως τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι με ντίζελ, ο οποίος να μην επιβαρύνεται αυτή τη στιγμή από την αύξησή του, την υπέρμετρη αύξησή του. Από το 1,50-1,60 έχει ξεκινήσει και έχει φτάσει στα 2,05 και βέβαια έχουμε πλέον πολλοί κόσμος που είναι στα νησιά, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν τιμές καυσίμων 2,20 και 2,30 και 2,35 παρατηρούνται σε κάποια νησιά.
4: Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ αργούν και αυτές οι μειώσεις που μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση μέσω μιας συμφωνίας κυρίων στα
0: αυτά τρόφιμα. Γίνονται, αυτά εφαρμόζονται τα 5 και τα 10 λεπτά και θα εφαρμόζονται στα τέλη Αυγούστου. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί είναι αυτό που είπε χτες ο Πρωθυπουργός. Τα 10 λεπτά επιδότηση κρατική αυτή τη φορά με 30 εκατομμύρια ευρώ στο ντίζελ.
4: Ναι.
0: Αυτό το περιμένουμε ακόμα.
4: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι για μερικές μέρες.
4: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα τρόφιμα. Τώρα εγώ εκεί σε πήγα στις μειώσεις από 5 έως 20% όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Καθορίζονται, αν έχω καταλάβει καλά, αυτό το διάστημα για να τα δούμε να εφαρμόζονται.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολη λίστα, γιατί η απόφαση που έχει βγάλει, η αλήθεια είναι καλό ότι έχει βάλει δικλείδες ασφαλείας, να μην είναι προϊόντα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος, να είναι πρώτα προϊόντα δημοφιλή. Ακριβώς, έχουν μπει συγκεκριμένες δικλείδες να είναι δημοφιλή προϊόντα αυτά τα οποία θα ενταχθούν στο καθεστώς των μειωμένων τιμών, που περιμένουμε να το δούμε από την 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει. Άρα τη λίστα θα την ξέρουμε νωρίτερα, τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Είναι σημαντικό, αν και πρέπει να πω ότι εδώ και πολύ καιρό η μεγαλύτερη αύξηση των τιμών δεν καταγράφεται στο σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ έχουν μια παγίωση των ήδη αυξημένων τιμών της τελευταίας τριετίας. Δηλαδή έχουν παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα. Αλλά νέες αυξήσεις δεν έχουν μπει σημαντικές. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε όλο το μήκος και το πλάτος της αγοράς που ξεπερνούν το Θεοδωρικάκο. Δηλαδή φτάνουν σε υπηρεσίες, φτάνουν σε εστιατόρια, πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, έχουν να κάνουν με τα ενοίκια. Είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή η αίσθηση της ακρίβειας και ο πληθωρισμός, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα και για την κυβέρνηση ενώ της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μεγάλο ζητούμενο από τις λύσεις που θα προτείνουν τα κόμματα και βέβαια όσα θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Την προσοχή ακριβώς.
4: Γι' αυτό νομίζω χτύπησε και το καμπανάκι σήμερα από την Αυστρία ο Πρωθυπουργός, κοιτώντας προς την Ευρώπη. Γιατί τώρα, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους φαινόμενα, κοιτάς κεντρικά, κοιτάς προς Βρυξέλλες.
0: Εκεί συμβαίνει το εξής παράλογο. Υπάρχει από τη μία απουσία από οποιαδήποτε συζήτηση, διαπραγμάτευση, εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις σε όλα τα μέτωπα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή τις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας, είτε είναι Μέση Ανατολή είτε είναι Ρωσιο-Ουκρανικό. Και από την άλλη έχουμε μια κάθετη άρνηση των Ευρωπαίων και να βγουν για κοινό δανεισμό όπως έγινε μετά την πανδημία και οδήγηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τις οροφές δαπανών που έχουμε εμείς για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κάθε χώρα να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που της επιτρέπεται. Άρα είναι κάτι λίγο. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες αναμένουν να κλιμακωθούν το Σεπτέμβριο.
4: Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο, να πούμε μία κουβέντα και για αυτή την ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικρόφιλέτες. Από σήμερα κάνει πρεμιέρα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί περιλαμβάνει και κούρεμα οφειλής. Άρα γίνεται πολύ πιο δημοφιλής ο εξοδικαστικός, ο οποίος έρχεται και ενοποιεί και πλέον δεν μπορεί. Εφόσον δεχτεί το κράτος και το κράτος συνήθως θα δέχεται να συμμετάσχει με τις οφειλές του φορολογουμένου, δεν μπορεί να αρνηθεί άλλος πιστωτής τη συμμετοχή και την ευνοϊκή ρύθμιση και κούρεμα, το οποίο είναι ανάλογα με την περίπτωση για τον οφειλέτη. Άρα μιλάμε για μια ρύθμιση η οποία είναι καλή. Καλό είναι όσοι οφείλουν, δεδομένου ότι τρέχει και αυτή των 72 δόσεων προς την εφορία, mm-hmm. είναι συνδυασμός και των δύο, θα έλεγα, είναι καλό, η καλή εποχή για ένα σημάζεμα των χρεών, όχι για κανένα λόγο, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι κλίμα και σε τι οικονομικό περιβάλλον θα βρισκόμαστε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Άρα καλό είναι να συμμαζέψουμε τώρα τις οφειλές μας με τις ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές από ό,τι υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα.
4: Ναι, είναι ένα πεδίο που καλύπτει αρκετό κόσμο, ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια μικρή επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο, μια οικογένεια που πιέστηκε από όλα όσα περιγράφεις καθημερινά, δάνεια, ένας εργαζόμενος με οφειλές. Είναι νομίζω έτσι μια προνομιακή ρύθμιση που αφορά και αρκετό κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Πάμε να ακούσουμε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα με θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, στη δημόσια τηλεόραση για τα κάψη. Η κυβέρνηση, το γνωρίζουμε πια, έχει μέτρα και βλέποντας και κρίνοντας από τις εξελίξεις αποφασίζει ποια από αυτά θα ενεργοποιήσει.
1: Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν. Βεβαίως.
2: Άρα μπορεί στον Αύγουστο να το δούμε να πηγαίνει αυτό το μέτρο και πιο πίσω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ίσως.
1: Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τον Αύγουστο. Ναι. Προφανώς, επαναλαμβάνω, παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι κρίσιμος παράγοντας αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή όχι.
4: Στο δικαστηρικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, η Έλενα Γαλάρινα μαζί μας. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά ολοκλήρωσε την απολογία του 28χρονος. Περίπου 3 ώρες έμεινε στο γραφείο του ανακριτή. Τώρα περιμένει να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζει το κακούργημα της ανδροβοκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και τα πλημελήματα της κλοπής και της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος θα απολογηθεί και για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είναι μια υπόθεση, Κατερίνα, για την οποία είχε εκδοθεί παλαιότερα ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο αδελφός του θύματος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ζητεί να συνεχιστεί η έρευνα για τη δολοφονία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ένοχοι, να μην έβρισε δηλαδή μόνος του ο κατηγορούμενος.
4: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Έλενα Γαλάρη. Τώρα διαστάσεις λαμβάνει αυτή η ιστορία με τα αμαρτωλά σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες η Καθημερινή είχε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, το οποίο έκανε λόγο για σοβαρές καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις σε διαγωνισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αντικείμενο την προμήθεια 4.000 νέων σπιτιών ανακύκλωσης που επρόκειτο να εγκατασταθούν έξω από το σούπερ μάρκετ. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας εξηγήσει τι είδους ιστορία είναι αυτή. Να πω σκάνδαλο, δεν θα το πω, Βαγγέλη. Περιμένουμε ακόμα ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία εμπλέκεται και με αυτή την ιστορία, έτσι.
5: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η αντιπαράθεση γύρω από τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Η εταιρεία Τεχάν, με ανακοίνωση και βίντεο που αρνήθηκε στα social media, κάνει λόγο για οργανωμένη εκστρατεία σοκοφαντικών δημοσιευμάτων. Μιλά για κύκλο δημοσιευμάτων που ξεκίνησε μετά από ανακήρυξη δύο νέων διεθνών διαγωνισμών και αποδίδει τις καταγγελίες περί κοστολόγηση και φωτογραφικών διαγωνισμών σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως, η έρευνα του ΣΚΑΗ και τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι επιφυλάξεις για το κόστος των συγκεκριμένων συστημάτων ανακύκλωσης είχαν διατυπωθεί εδώ και χρόνια από δημάρχους, οι οποίοι υποστήριζαν ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα μπορούσε να αγοραστεί σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο τέλη Ιουνίου, μετά από ένταλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως σωστά είπες, και τη διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος οι ίδιοι και το βάρος της διαχείρισης αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Θυμίζουμε πάντως ότι από το 2023, μετά από έκτακτο έλεγχο, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Έλεγχου εντόπισε σειρά προβλημάτων. Με απλά λόγια, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έκρινε ότι δεν έγινε επαρκής έλεγχος πριν εγκριθεί η χρηματοδότηση, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς το κόστος των συμβάσεων, οι όροι των διαγωνισμών ενδέχεται να περιόρισαν τον ανταγωνισμό. Σε ορισμένα έργα παραδόθηκαν διαφορετικά στοιχεία από όσα είχαν εγκριθεί. Δεν τηρήθηκαν όλοι οι ειδικοί όροι της χρηματοδότησης, ενώ υπήρχαν και ελλείψεις στην καταγραφή των ανακυκλώσεων υλικών. Βέβαια, ακόμα ένα, η Τεχάν, στην ανακοίνωσή της, επικαλείται απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου τώρα, που την δικαίωσε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο

0: ιστορία αυτή, να πούμε, Ευαγγέλη. Παλιά και περίεργη η ιστορία. Απλώς τώρα αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον. Κανείς μπορεί να υποψιαστεί και το γιατί. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου, Βαγγέλης Κοκολάκος. Σημαντική είδηση είναι και αυτή η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Είναι η αποτροπή οργανωμένου σχεδίου επίθεσης με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Παού, του Ισίδωρου Ντογιάκου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, τι νεότερο έχουμε για σήμερα?
1: Να διευκρινίσουμε απλά, επειδή δεν ήταν δεδομένο ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Ντογιάκος. Ήταν ένα από τα άτομα τα οποία έχει προειδοποιήσει η αστυνομία, αλλά αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπήρχαν εκτιμήσεις για 10 με 15 άτομα τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο αυτής της επίθεσης. Ο κύριος Ντογιάκος ήταν ένας από τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η έρευνα για αυτό το σκέλος, δηλαδή ποιον είχε αποδέκτη επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδίαζε ένας Αιγύπτιος ισοβήτης έγκλειστος φυλακές διαβατών με έναν ομοεθνή του που φέρεται να παρέλαβε αυτή τη χειροβομβίδα. Η έρευνα αυτή ξεκινάει τώρα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο στόχος. Γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι υπήρχαν δικαστικοί λειτουργοί που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν στόχο, επιχειρηματίες και αστυνομικοί που αυτό εκτιμούν ότι ίσως είναι το πιο πιθανό σενάριο ενδεχόμενο, οι οποίοι ήταν στη φύλαξη αυτών των προσώπων. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά παρέδωσε αυτή τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, τη λειτουργική χειροβομβίδα, στον Αιγύπτιο και στην περιοχή της Γλυφάδας, το οποίο αναζητείται από τις αρχές και αποτελεί ένα πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτή την έρευνα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας κακοποιός, ο οποίος είναι έγκλειστος για ανθρωποκτονίας φυλακές διαβατών και ελέγχεται το παρελθόν του και οι διασυνδέσεις του. Και υπάρχει και το άτομο το οποίο είχε απασχολήσει για ναρκωτικά, ο άνδρας από την Αίγυπτο που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στα χέρια, δεν γνώριζε, περίμενε τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές για τον χρόνο και τον τόπο όπου θα γίνει αυτή η επίθεση. Οι πληροφορίες λοιπόν, οι ανώνυμες που είχαν η αστυνομία, τις οδήγησαν και στο σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Όμως δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αυτός ο στόχος ή αν ήταν άλλα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τρέχει αυτή η έρευνα, έχει ξεκινήσει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, προσπαθεί να τις χειριστεί το ελληνικό FBI.
0: Τώρα, Γιώργο, στη Σαλαμίνα είχαμε ακόμα μία περίπτωση ανηλίκου που του σέρβιραν αλκοόλ, παρανόμως, διότι υπάρχει νόμος, και κατέληξε στο νοσοκομείο, έτσι.
1: Για 15χρονη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λοιπόν, στάθηκε αδιαθεσία και να έχασε αισθήσεις σε μαγαζί Σαλαμίνα. Υπήρξε άμεσα η διαδικασία που τρέχει από την αστυνομία και έχει συλληφθεί ο 38χρονος υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου με κατηγορίες που αφορούν και την χορήγηση αλκοόλ σε ανηλίκους και για σωματική βλάβη όσον αφορά την 15χρονη, αλλά και ο πατέρας της για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου 51 ετών. Τρέχει λοιπόν η έρευνα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία διαχειρίζονται ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες οι αρχές. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρχαν χειρότερα όσον αφορά την υγεία του κοριτσιού.
0: Σωστά το λες, γιατί έχουμε δει και τα χειρότερα. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Έλληνα Παρασκευοπούλου τώρα να μας πει για ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού που συνέβη σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Πύργου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό, ένα σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο, όπως ανέφερες, συνέβη στην περιοχή του Πύργου, σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Οι πληροφορίες είναι πως έχουμε δύο δράστες, έναν 19χρονο, και το θύμα είναι ένας 21χρονος. Να πούμε πώς ακριβώς έχουν γίνει τώρα τα πράγματα. Το επεισόδιο έλαβε χώρα εντός του καταστήματος, με τους δύο 19χρονους να κατηγορούνται ότι έχουν επιτεθεί στον 21χρονο. Μάλιστα, το έχουν προκαλέσει και σοβαρό το τραυματισμό, καθώς του έσπασαν τα δόντια και του προκάλεσαν και τραύματα στο κεφάλι. Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βίο περιστατικό. Αντιλαμβανόμαστε τις σκηνές που εκλήθηκαν στο κατάστημα. Επικράτησε πανικός, ενώ οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο και αναζητούνται. Σε βάρος τους φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
0: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς εξοικειωνόμαστε επικίνδυνα με τέτοιου είδους ειδήσεις. Πάμε στη Λάρισα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, που παρακολουθεί τη δίκη των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο. Καλό μεσημέρι. Δικηγόροι κατηγορουμένων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για την απόρριψη των ετοιμάτων αναβολής της δίκης. Πού είμαστε?
3: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή συνήγοροι υπεράσπισης ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όσον αφορά την

0: εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα που οι ίδιοι είχαν βάλει και είναι η αναβολή και η αναστολή των κατηγοριών για τους πελάτες, η αναβολή της δίκης και η αναστολή των κατηγοριών μάλλον. Είναι ένα προδικαστικό αίτημα το οποίο θα πρέπει να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πολλοί από τους πελάτες, από τους εντολείς τους σχετίζονται με την 717, την σύμβαση την οποία ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης υπήρχε το ζήτημα κυρότητας του κριτηρίου θεσπίσματος. Όλα αυτά στην ουσία τα απέρριψε η εισαγγελέα. Απέρριψε και σήμερα ένα ανάλογο αίτημα της πλευράς της κυρίας Τσιαπαρίκου. Mm-hmm. Περιμένουμε πλέον αύριο την απόφαση της εισαγγελικής πρότασης. Έτσι αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα κλείσει για το καλοκαιρινό διάστημα τις εργασίες του η δίκη των Τεμπών και θα επανέλθουμε στις 7 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου πλέον θα μπούμε στην ουσία.
1: Επιτέλους.
0: Θα μπούμε, δηλαδή, ναι, θα μπούμε πλέον στις μαρτυρικές καταθέσεις, μάλιστα, θα μπούμε στην πραγματική ουσία της δίκης, όπου εκεί θα φανούν και οι πτυχές αυτές της μεγάλης τραγωδίας. Ήταν σήμερα συγγενείς θυμάτων από στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα στα διαδικαστικά. Όταν επανέλθει το δικαστήριο του Σεπτέμβριο, εκεί πραγματικά θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
1: Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάνω Γαρουφαλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πριν συνδεθούμε με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις, πάμε και στο καλό νέο της ημέρας, της χθεσινής ημέρας. Είναι η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Δημήτρης Χατζηγκόρτσου θα μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όπως είπες και εσύ, η χθεσινή ημέρα ήταν μια ημέρα που μας γέμισε με περηφάνεια για αυτό το νέο, καθώς η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ενέταξε την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, το Βουνό των Θεών, και επίσημο ως ένα σημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κορέα αυτή η σύσκεψη στην πόλη Μπουσάν. Συμμετείχαν 17 από τα 21 κράτη και, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Κομουτσάκος, ο αντιπρόσωπος της χώρας μας στην UNESCO, όλες αυτές οι χώρες και οι 17 ομόφωνα ενέκριναν το να γίνει, το να ανακριθεί πλέον ως μνημείο πολιτικής κληρονομιάς ο Όλυμπος. Πλέον η χώρα μας έχει 21 μνημεία στο συγκεκριμένο κατάλογο, mm-hmm, και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασία οικουμενικής αξίες συγκεκριμένη ανακήρυξη. Βέβαια, από εδώ και στο εξής, καταλαβαίνουμε ότι ως φυσική και πολιτική κληρονομιά θα πρέπει να φροντιστούν και όλες οι υποδομές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, έτσι ώστε όλοι οι επισκέπτες που φυσικά και θα αυξηθούν να απολαμβάνουν και να βλέπουν στο έπαθρο το μεγαλείο του Βουνού των Θεών.
1: Έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, νωρίτερα σήμερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Σκάι, στο Δημήτρη Γιαννήρη. Είπε μάλιστα ότι τα 7 χρόνια που ίδια είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουν εγγραφεί συνολικά 3 μνημεία στον κατάλογο του UNESCO. Είναι το Ζαγόρι, είναι τα Μινωικά Ανάκτορα και ο Όλυμπος. Δεν θα μπορούσαμε να εγγράψουμε περισσότερα. Αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένα μνημείο κάθε 2 χρόνια προβλέπει η UNESCO. Και κάπως έτσι πάμε να συνδεθούμε με τη Βόνη και τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας καταδικάζει την επίθεση στο Βερολίνο με ισλαμιστικά κίνητρα. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναχωρεί σήμερα ο Νετανιάχου. Συνάντηση αύριο με Τραμπ. Πρώτη επίσκεψη από το 2010 του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Οι μουσουλμανικές οργανώσεις καταδίκασαν την επίθεση κατά της εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο Βερολίνο, η οποία επίθεση φέρεται να είχε ισλαμιστικά κίνητρα. Όταν άνθρωποι γίνονται στόχος βίας λόγω της ταυτότητάς τους ή του τρόπου ζωής τους, προσβάλλονται οι θεμελιώδεις αξίες της συνύπαρξής μας, δήλωσε σε ανακοίνωση του σήμερα στην Κολονία το Κεντρικό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από την επίθεση στο Βερολίνο μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 29 τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι εντωμεταξύ νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ αναζωπυρώνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο για αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο δίκτυο ίδρυυσης στο νότιο τμήμα της χώρας. 18 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού υπέστησαν ζημιές, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΣ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικές αρχές σταμάτησαν 6 πλοία στα στενά του ορμούς. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης έριξε προειδοποιητικές βολές κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον 6 πλοίων που φέρεται να ήθελαν να ακολουθήσουν μια μη εγκεκριμένη διαδρομή μέσω των στενών. Κατόπιν αυτού, τα πλοία έκαναν αναστροφή. Η εξέλιξη στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή θα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Μετανιάχου, που αναχωρεί σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχει συνάντηση αύριο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο, ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. 107 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Πακιστάν από τα τέλη Ιουνίου εξαιτίας των μουσώνων. Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Μαγιόρκα διαδήλωσαν χθες το βράδυ στην Πάλμα εναντίον των αρνητικών συνεπειών του υπερτουρισμού. Ζητούν να μπει όριο στον αριθμό των επισκεπτών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: 2 λεπτά πριν από τις 3, να δώσουμε το λόγο τώρα στον Νίκο Σταματέλο για τις αθλητικές ειδήσεις. Επέστρεψες από την άδειά σου, Νίκο, και επέστρεψες με καλές ειδήσεις, γιατί η Εθνική Ομάδα Πόλου έγραψε ιστορία.
5: Το περιμέναμε. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή σε μια σπουδαία διοργάνωση η Εθνική Ομάδα θα κρεμούσε στο στήθος της το. Τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας θα κρεμούσαν το χρυσό μετάλλιο. Το έκαναν στην μακρινή Αυστραλία. Παγκόσμιο κύπελο 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό. Μια τεράστια σχολή υδατοσφαίρηση στον κόσμο. Και κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκριση του χρυσού μεταλλίου, να διώξει όλη την πίεση που υπήρχε πάνω στην ομάδα μετά από τους χαμένους τελικούς που υπήρχαν.
1: Τις το χρωστούσε η ιστορία. Καλά τα νέα και για το φαινόμενο του Ντόγλου.
5: Το φαινόμενο του Ντόγλου νομίζω ότι πλέον θυμίζει σε όλους ότι είναι ο κορυφαίος άλτης. Είχε πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό. Έκανε 4 άλματα πάνω από τα 8,5 μέτρα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο ακόμα και για τα μεγάλα αστέρια του μήκους. Και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8,66 που είχε ο Λουίς Τσάτουμας. Και δείχνει ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έχει επιστρέψει δυναμικά και είναι έτοιμος για πολλά ακόμη μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις.
1: Είναι ένας απίθανος αθλητής. Νίκος Σταματέλος, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ήδη στο στούντιο για το δελτίο στις 3 ακριβώς η Μαρία Λιφαντία.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Radio Bella. Στους 103,3 FM στέρ.
11: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο, Αριδαία.
12: Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Bella FM

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Bella FM.
6: Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, Δευτέρα σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή like στη μουσική, συντροφιά σας, δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, να έχουμε χαμόγελο. Αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία μας, έτσι, γιατί μετά παιδιά πρέπει να κάνουμε και διακοπές, να ξεκουραστούμε. Ξεκινάμε.

Θάνος Αναστασιάδης για Τζένι Θεώνα, για τη γυναίκα του δηλαδή. Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις μαζί.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Elon Musk ξαναχτυπά, παιδιά. Μετά την οδύσσια που θέλει να κάνει, παιδιά, με τεχνητή νοημοσύνη, την πραγματική, λέει, οδύσσια, την αληθινή οδύσσια, λέει ότι το 2033 δεν θα χρειαζόμαστε καθόλου μετρητά. Για να δούμε τι εννοεί.

0: Η ώρα είναι 7. Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Bella FM.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Οργή Τραμπ για το πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Google Meta και Amazon. Δεν είμαστε ο κουμπαράς της Ευρώπης, λέει.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες το καλοκαίρι. Θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Παραλίες, πισίνες, δεν με νοιάζει, αρκεί να ταξιδέψω. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός, Τοξότης και Υδροχό.

ζώδια και τάκες, λοιπόν, δεν θα ξεχάσουν ποτέ τι τους είπες και πώς τους έκανες να αισθάνονται. Δεν το ξεχνάνε ποτέ ο Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Ιχθύς.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Παιδιά, σήμερα έχουμε τραγουδάρα από τον Αντώνη Βαρδί. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Κυναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νυχτερίδα Μελίσσα προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου και έγινε ένας πανικός.

αγαπημένοι μου φίλοι, τέλειωσε η εκπομπή μας like στη μουσική για σήμερα όμως. Έτσι, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Σας περιμένω όλους. Καλή εβδομάδα με χαμόγελα και δύναμη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. 5 λεπτά και μετά τις 8, εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, 27 Ιουλίου, σήμερα ημέρα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ στην παρέα σας.
2: Ένα είναι όλα γυμνά, ρεύμα χτυπάει, μας διαπερνάει, έρωτας και τη φωτιά.
1: 2 ώρες γεμάτες μουσική. Είμαι ο Άντζο Δούντσης. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ στην παρέα σας στις 8. Παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες, παρέα με αγαπημένες μουσικές και βέβαια παρέα με όλους και όλες εσάς. Σήμερα στην παρέα μας Τζορτζίνα Νικάκη στις 9.
2: Μαλωτή χτυπούσε η καρδιά. Σε νιώθα, με νιώθες.
1: Εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Μη σβήνεις, μη πας πουθενά.
1: Ετοιμαστείτε.
2: Παλεύες, παγώνες, μα βράζει το αίμα. Κι όσα δεν λέμε είναι ασφυκτικά. Σε νιώθα, με νιώθες κι όλα αναμένα.
1: Καλησπέρα στον φίλο μας τον Σωτήρη, εδώ στα Γενετσά, για όλη την οικογένειά του. Σωτήρη μου, καλησπέρα.
2: Είναι

0: και στην άμυνα. Εδώ στον Bell FM, εδώ στους 103,3.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ τέτοιο.
0: Και ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Ελάτε στην παρέα μας. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας, να μας έχετε παντού. Μέσω Play Store ή Apple Store. Έτσι εύκολα. Bell FM. Βεβαίως μας ακούτε και μέσω του www.bellfm.gr για όλο τον κόσμο. Και βέβαια μέσα από τη συχνότητα του Bell FM, μέσα από τους 103,3 FM. Τζορτζίνα, για τη συνέχεια, ρίξε στον κορμί μου σπίρτο εδώ στον Bell FM.
2: Bell FM

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Τέρμα, τέρμα, παιδιά. Νέος Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί εδώ στο Πελεφέ με δόση 103,3. Την καλησπέρα μου να στείλω στον Σάκη εδώ στα Γεννητσά για όλη παραίτσα. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Μαρία. Καλησπέρα στη Βέρεια στα παιδιά εκεί. Γεια σου Χρήστο. Βεβαίως το 2-382-029-333 είναι το τηλέφωνο που κοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Πληκτρολογήστε το σωστά και ελάτε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Με ο Μανώλης ο Δούμτσης κάθε Δευτέρα στις 8 είμαστε εδώ παρέα σας. Με αρκετή δίζεστε εδώ στην πόλη του Γεντσό. Βέβαια είχαμε μια βροχή λίγο πριν, αλλά τίποτα το...
1: 3, 2, 1.
0: Κακό, ίσα ίσα ψιλοδρόσησε. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι με. Είναι, θα το υποστούμε.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε, Πέλα FM 103. Γεια σας, δεν θα πάτε παρέα. Καλησπέρα κυρία Φωτεινή και στη Σκύδρα και πάλι περαστικά.
2: Και για σένα μέχρι τώρα.
1: Την αγάπη μας εκεί, στην κυρία Φωτεινή, στη Σκύδρα, στα Σεβαστιανά.
2: Τώρα φεύγεις και είναι δύσκολη η ώρα. Ένα δύο μου πετάς και το κλειδί.
0: Πέλα FM.

0: παλιόπαιδο θα γίνω, Γιώργος Μαζονάκης.
1: Παλιόπαιδο θα γίνω.
0: Και βέβαια στις 9 μαζί μας, μην ξεχνάτε Τζορτζίνα Νικάκη. Να είναι εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή με την νέα μεγάλη επιτυχία της. Θα μας μιλήσει για όλα, για όλα. Όλα αυτά βέβαια στις 9 και αν την υπομονή. Τζορτζίνα Νικάκη εδώ στον Bell FM. Πάμε για τη συνέχεια, Θοδωρής Φέρης, Χρήστο για σένα και όλη την παλίτσα.

0: Κάποιοι βέβαια πολλοί από εσάς έχετε εγκαταλείψει εδώ την πόλη. Έχετε φύγει διακοπές σε κάποια παραλία. Βέβαια καλά κάνατε. Αφήστε μας εδώ μας τη ζέστη.
1: Η φλόγα στο κορμί είχε το όνομα.
0: 28 λεπτά και 18 φίλοι και φίλες εδώ στον Bella FM, εδώ σε 103,3. Ο Μαλούς ο Δούντσης στην παρέα σας στις 9. Τζορτζίνα Νικάκη. Εδώ μαζί μας στην παρέα μας. Εσείς βέβαια μπορείτε να ακολουθείτε σελίδα μας Facebook ή Instagram Bella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store ή Apple Store. Και έλατε εδώ στην μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Να περνάμε αυτές τις δύο υπέροχες, υπέροχες ώρες παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες και βέβαια ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ στην ελληνική δισκογραφία. Χρήστος Μάστρολας για τη συνέχεια. Μαργαρίτα.

0: βρε, αγαπάτε καταλλήλους. Εδώ στο Πελαφέ με το 103,3, να είστε καλά. Καλό απογευματάκι, φίλοι και φίλες. Την αγάπη μας όλους και όλες.
1: Ραντεβού με τη θέα. Στα καλύτερα που έλκω.
0: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στα κορίτσια και στη Θεσσαλονίκη. Και στον Εύωσμο, καλησπέρα. Ούτε ζούμε παρέα. 2-3-82-029-333 το τηλέφωνο επικοινωνίας θα δούμε την κουμπή μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Κατεβάστε την εφαρμογή σου του Pella FM. Στείλτε μας τα μήνυματά σας και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Πάνω σκιάμος για τη συνέχεια. Ξέρεις όλους.

εντάξει, το πρώτο ή το τελευταίο θα είναι. Ανάψε επιτέλους, Γιάννης Πλούταρχος εδώ στον Πελεφέμ. Ναι. Πληγώνεις ό,τι αγγίζεις, τι θέλεις πάλι. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Πελεφέμ 103,3, www.pelafm.gr. Για όλο τον κόσμο, για όλους εσάς. Καλησπέρα και στη Γερμανία, καλησπέρα στον Μπίλιφεν, στη φίλη μας τη Μαρία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο μας ακούει μέσω του www.pelafm.gr. Βεβαίως σελίδες μας Facebook και Instagram, ακολουθήστε τες. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας και να δείτε και εσείς εδώ στην μεγαλύτερη διαφωνική μας παρέα. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Και πάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Γεια σου Φωτεινή, ευχαριστούμε εδώ για τα καλά σου λόγια, για την αγάπη μας εκεί στη Βέρεια. Κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά. Εντάξει, χρειάζονται και αυτά. Αλλάσια τα μάτια σου. Όπως προανέφερες. Την αγάπη μας εκεί στη Βέρεια.

καλησπέρα και στη φίλη μας την Όλγα εδώ στα Γεννητσάγια, όλη η παρέτσα. Καλησπέρα στην Σκέντρα, στην κυρία Φωτεινή. Καλησπέρα στον Φρουμό Σωτήρη εδώ στα Γεννητσάγια, όλη την οικογένειά του. Σε λίγο μαζί μας Τζορτζίνα Νικάκη, ετοιμαστείτε. Εδώ στην αέρα του Bella FM. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Τώρα είδε το μήνυμά σου, την αγάπη μου εκεί. Καλή εργασία, φίλοι και φίλε. Ωχ, να τα αρχίσανε. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλή εργασία, να σου ευχηθώ. Καλή εργασία, βέβαια, σε όλο τον κόσμο μας ακούει και εργάζεται αυτή την ώρα. Εντάξει, παιδιά, είναι ζεστή αρκετή έξω. Γι' αυτό λοιπόν θα ανάψουμε καπνογόνα. Έτσι μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Πάμε δυνατά.

αρκετά χρόνια πίσω μας ταξίδεψε. Είναι τέσσερα Θοδωρίδου. Ο Περπατάς. Εδώ στο Πελαφέ με 103,3. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στα παιδιά. Καλή εργασία εκεί στα αρτοπίο. Ετοιμαστείτε σε πολύ λίγο. Η Τζορτζίνα Νικάκη θα είναι στην παρέα μας. Με την νέα μεγάλη επιτυχία της, ρίξε στο κορμί μου σπίρτο, θα μας μιλήσει εδώ για όλα, για τα νέα σχέδιά της. Θα έχουμε μία εφόλυση στη συζήτηση. Από την Τζορτζίνα είναι μία από τις καλύτερες για μένα προσωπικά, έτσι πάντα, φωνές. Θα είναι εδώ μαζί μας σε λίγο.

0: Καλό απογευματάκι, να είστε καλά. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα στην παρέτσα.
1: Κάτι σαν θρησκεία.
0: Πάμε με και τη γαρμπή για τη συνέχεια Ιεροσιλία.
1: Ναι, Ιεροσιλία.
0: Μετά το τραγούδι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε μαζί σας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα με την Τζορτζίνα Νικάκη, εδώ στον Πέλα FM. Ετοιμαστείτε.

0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Τέτα τέτ με το Μάνο.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματά μας. 2 λεπτά για να τις 9. Εδώ στον Bella FM, εδώ στους 103,3. Σήμερα όμως έχω την τιμή να έχω στην παρέα μας την Τζορτζίνα Νικάκη. Τζορτζίνα μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Μάνο μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
7: Καλησπέρα, είναι χαρά μου που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα μας.
8: Και εμένα, μεγάλη μου χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
7: Τίποτα, να είσαι καλά, εδώ είμαστε παρέα. Τζορτζίνα Νικάκη, έχει κυκλοφορήσει μία επανεκτέλεση. Ρίξε στον κορμί μου σπίρτο.
8: Ναι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τη Heaven. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έκανα αυτή την επανεκτέλεση, η αλήθεια είναι. Ήταν ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, αλλά μου φτιάχνει και τη διάθεση και ελπίζω με αυτή την επανεκτέλεση να φτιάχνουμε και τη διάθεση όσων το ακούνε.
7: Θα έρθω και σε εκείνο το σημείο, γιατί όπως είπα, είδα κάποια βίντεο, σε παρακολούθησα όλες αυτές τις μέρες. Είσαι ένας άνθρωπος, καταρχάς, είσαι ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός και πολύ διάθετος, και είδα πάρα πολύ από την τελευταία σου εμφάνιση που γινόταν πραγματικά χαμός. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για την Τζορτζίνα, γιατί πολλοί ακροατές μας θέλουν να μάθουν ποια είναι η Τζορτζίνα.
8: Ναι. Λοιπόν, ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι πολλά χρόνια, θα έλεγα, από μικρή βασικά. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ξεκίνησα δηλαδή τα μαθήματα πιάνου, μετά ξεκίνησα φωνητική. Πέρασα μετά στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησα να τραγουδάω επαγγελματικά και κάτι το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα, όπως φαίνεται.
7: Αν φαίνεται, λέει.
8: Και εντάξει, έκανα δισκογραφία, αυτά ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι. στην Τζορτζίνα, σε αυτά είναι.
7: Ναι, βέβαια έχω δει, έχω παρακολουθήσει ότι έχεις κάνει κάποιες πάρα πολύ καλές συνεργασίες, θα το έλεγα, με πάρα πολύ άξιους συνεργάτες, και θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτό εδώ το κομμάτι.
8: Η αλήθεια είναι ότι έχω την ευλογία και έχω συνεργαστεί με σημαντικά ονόματα και σημαντικούς καλλιτέχνες κατά τη δική μου άποψη και του κόσμου, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί, μεγάλο κοινό. Κάποια από τα ονόματα αυτά που είναι πάρα πολλά, καταρχήν ξεκίνησα την πορεία μου, η πρώτη μου συνεργασία ήταν με τον Πάνο Κιάμου.
7: Αγαπημένος φίλος, μάλιστα, αγαπημένος, ναι, φίλος, έτσι.
8: Ναι, ναι, είναι πολύ καλός και σαν χαρακτήρας και σαν τραγουδιστής. Ξεκινήσαμε στη Χαλκιδική, ήταν η πρώτη μας συνεργασία, το Fix τότε, ναι. Χαλκιδικής. Μετά έχω συνεργαστεί με την Πάολα, φοβάμαι μην ξεχάσω και κανέναν.
7: Όχι, δεν με πειράζει.
8: Τον Αντώνη Ρέμ, τον Γιάννη Πλούταρχο, τον Μάτι Γονίδη, τον Νίκο Κουρκούλη, τον Γιώργο Τσαλίκη. Προσπαθώ να θυμηθώ, ξέρεις. Είναι πολλά τα ονόματα και από αυτό το χώρο. Έχω κάνει συνεργασίες και, από τον άλλο χώρο που λέμε, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, με τον Δημήτρη Μπάση. Έχουμε κάνει συναυλίες μαζί. Δηλαδή έχω συνεργασίες, δόξα τω Θεώ, πολλές.
7: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα, έτσι, να έρθουμε τώρα για στο νέο σου τραγούδι. Έκανες μια επανεκτέλεση που εγώ προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Πόσο, ας πούμε, σου ήρθε σαν αυτό εδώ το πράγμα, σου ήρθε, βάσει, ξέρεις, σε εισαγωγικά.
8: Πολύ σωστά το λες. Πολύ
7: σε εισαγωγικά.
8: Ναι. Καθόλου, βγάλτε και τα εισαγωγικά, γιατί όντως η ιστορία αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν την έχω πει και πουθενά. Μου ήρθε έτσι όπως το λες. Ξύπνησα ένα πρωί, το οποίο έγινε, δηλαδή το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει τώρα 10 μέρες περίπου. Αυτή η ιδέα μου ήρθε πριν από ένα μήνα, ας πούμε. Δηλαδή ήταν πολύ κοντινό το διάστημα που ξυπνάω και λέω θα κάνω αυτό το τραγούδι. Έτσι ξαφνικά. Λέω θα το κάνω, επανεκτέλεση. Το οποίο ενώ είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ, σε πληροφορώ ότι το αγάπησα περισσότερο αφού το έκανα επανεκτέλεση. Δηλαδή το έλεγα στα προγράμματά μου και πριν, γιατί είναι ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία και θα φτάσω, θα μιλήσω και γι' αυτό, γιατί θέλω να αναφερθώ και στην Κατερίνα Κούκα και στο τραγούδι αυτό και στους δημιουργούς φυσικά.
7: Όλος ο χρόνος είναι δικό σου, όλος.
8: Αλλά δεν το επέλεγα. Δηλαδή το έλεγα στα προγράμματα, αλλά δεν ήταν ότι κάθε φορά θα το πω οπωσδήποτε. Οπότε δεν ήταν κάποιο που θα ήταν το προφανές να το κάνω επανεκτέλεση. Και μου ήρθε μία μέρα. Λέω, θα πω αυτό. Παίρνω την εταιρεία τη Heaven να βρούμε τις άδειες. Γιατί τις επανεκτελέσεις χρειάζονται άδειες από τους δημιουργούς.
7: Σωστά.
8: Οπότε αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Πανός στη μουσική και του στίχους η Τασούλα Θωμαΐδου. Η οικογένεια του Γιάννη Σπανού, οι κληρονόμοι δηλαδή των δικαιωμάτων, μου παραχωρήσανε πολύ εύκολα τα δικαιώματα, όπως και η κυρία Τασούλα Θωμαΐδου, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι σπουδαίοι δημιουργοί και ήταν ο Γιάννης Σπανός και η Τασούλα Θωμαΐδου είναι σπουδαία. Και παίρνω μετά τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια που μου έκανε την ενορχήστρωση και του λέω, Παναγιώτη, έχω αυτή την ιδέα, θες να το κάνεις εσύ? Και μου λέει, όπου μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι, θα το κάνω. Και όλα κυλήσανε κάπως εύκολα. Δηλαδή, οι άδειες βγήκαν εύκολα. Η ενορχήστρωση μετά έγινε εύκολα. Το βίντεο κλιπ μετά προχώρησε όλα εύκολα. Δηλαδή, ευλογημένα έτσι έχει κυλήσει το τραγούδι αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
7: Να πούμε βέβαια, Τζορτζένα μου, ότι είναι ένα δύσκολο τραγούδι, έτσι, να το πει ένας καλλιτέχνης. Δύσκολο εννοώ, έχει τα γυρίσματά του, είναι ένα τραγούδι δύσκολο. Και ειδικά ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, που θέλει να το τελειώσει το τραγούδι, να το πει τόσο μα πόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
8: Ναι, και πέρα από αυτό που λες, που συμφωνώ απόλυτα, η Κατερίνα Κούκα έχει δώσει μια σφραγίδα σε αυτό το τραγούδι.
7: Έτσι ακριβώς.
8: Το έχει πει με το εμπρίο της, με το δυναμισμό της, με την φωνή της. Γιατί εμένα είναι μια τραγουδίστρια που μου αρέσει πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Και πιστεύω ότι που τέριαξε όμως σε μένα. Δηλαδή πιστεύω ότι έχω δώσει κάποια στοιχεία από το χαρακτήρα μου και έτσι κάτι δυναμικό και κάτι από μένα σε αυτό το κομμάτι.
7: Ναι, πραγματικά η δουλειά είναι πάρα πολύ, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο και ακουστικά το τραγούδι εμένα όταν μου το έστειλαν και με το άκουσα θα είπα, οπα, εντάξει, είμαστε ωραία, είμαστε καλά.
8: Χαίρομαι που το λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Τζορτζίνα μου.
8: Ελπίζω και ο κόσμος που το έχει ακούσει. Ναι, το ίδιο.
7: Φαίνεται το τραγούδι. Να ξέρετε, το εδώ στο Bella FM το παίζουμε και είναι πολύ καλά τα σχόλια. Και άλλωστε το βλέπεις και εσύ από τις εμφανίσεις σου, έτσι.
8: Η αλήθεια είναι γενικά ότι έχω δει αγάπη έτσι, για αυτό το τραγούδι από τον κόσμο, που είναι όντως ένα ρίσκο. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να αρέσει σε όλους, αλλά
7: εντάξει, ναι.
8: Βλέπω ότι πραγματικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι μόλις πολύ λίγο το διάστημα που έχει βγει το τραγούδι. Στο YouTube κοντεύουμε να ξεπεράσουμε τις 200.000 προβολές, ας πούμε, είμαστε πολύ κοντά σε αυτό σε 10 μέρες.
7: Και πίστεψέ μα, ανεβαίνει κι άλλο, ανεβαίνει.
8: Αυτό αισθάνομαι κι εγώ, και στο Spotify βλέπω πολύ καλά, δηλαδή παντού και ραδιοφωνικοί σταθμοί το παίζουνε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αλήθεια.
7: Μάλιστα. Τζορτζίνα, να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο το κομμάτι. Έτσι να φύγουμε λίγο από το τραγούδι. Η Τζορτζίνα, τον ελεύθερο χρόνο της, με τι ασχολείται? Δηλαδή, ο χρόνος ο δικός σου, ο ελεύθερος ο χρόνος σου, με τι ασχολία σου?
8: Εντάξει, τώρα
7: δεν έχω ελεύθερο χρόνο.
8: Και δεν είναι αυτό, το λένε όλοι και λες από μέσα σου, ας πούμε, γιατί λένε πια όλοι οι καλλιτέχνες δεν έχουν ελεύθερο χρόνο και δεν έχουν. Ειδικά τώρα, τον τελευταίο καιρό με τα social, όπως έχει γίνει έτσι η κατάσταση, πραγματικά δεν έχεις χρόνο. Γιατί πέρα από τα... Εντάξει, κάνω τα κλασικά πράγματα, δηλαδή θα κάνω τις ασκήσεις φωνητικής μου, θα κάνω το γυμναστήριο, θα πάω στο γυμναστήριο, θα ακούσω κάποια τραγούδια που θέλω για να τα μάθω. Έχω στούντιο, οπότε κάθομαι και στο στούντιο και επειδή γράφω κιόλας, κάθομαι και στο στούντιο κάποιες ώρες για να τραγουδήσω ή για να γράψω κάτι ή να πειραματιστώ πάνω σε κάτι. Μετά πρέπει να βγάλεις το υλικό αυτό που είναι για αυτά τα social media που στην εποχή μας πλέον είναι μέσω της δουλειάς μας.
7: Και εκεί ήθελα να καταλήξω, έτσι είδες παπ πώς έτυχε η μπάλα. Γι' αυτό ακριβώς σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και εγώ το ξέρω, το γνωρίζω, μιλήσαμε, ότι γράφεις πάρα πολύ καλά. Το ξέρω αυτό, γράφεις πάρα πολύ καλά. Και να έρθουμε λίγο στο κομμάτι του, έχουμε τίποτα καινούριο, Τζορτζίνα?
8: Καινούριο δικό μου, εννοείς?
7: Ναι.
8: Γενικά έχω κάποια πράγματα, απλά δεν θέλω να βρω την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσω να τα...
7: Εντάξει, ναι, εννοείται, τώρα είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που κυκλοφόρησε το ρίξε στο κορμί μου σπίτι το τραγούδι αυτό. Απλά εντάξει, εμείς ξέρεις, ρωτάμε να βγάλουμε κάτι.
8: Έτσι, ναι. Καλά κάνετε και ρωτάτε, αυτό είναι το σκοπός. Αλλά ναι, έχω τραγούδια τα οποία πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή τους να κυκλοφορήσουν κάποια από αυτά. Απλά όταν είναι κάτι δικό σου δημιούργημα, η αλήθεια είναι ότι το βασανίζεις περισσότερο. Δηλαδή το ψάχνω, θέλω να το τελειοποιήσω ένα τραγούδι. Μπορεί να αλλάξω τη μελωδία 100 φορές, να αλλάξω το στίχο αν τον έχω γράψει εγώ. Δηλαδή θέλω λίγο περισσότερη έτσι διαδικασία.
7: Μάλιστα. Εγώ γι' αυτό σου το είπα.
8: Αλλά υπάρχουν πράγματα όμως.
7: Ναι.
8: Εννοείται, θα ενημερωθείτε μόλις.
7: Χαρά μας, εμείς εδώ θα είμαστε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, είμαστε πάντα ανοιχτά για φίλους και απόκτησα πάλι ένα καινούριο φίλο, την Τζορτζίνα, η οποία αν και στο τηλέφωνο που μιλήσαμε και δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, εγώ αισθάνθηκα ότι είσαι ένας άνθρωπος έτσι όπως ας πούμε καλοπροαίρετος η δουλειά σου και εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όπως είσαι εσύ, πιστεύω Τζορτζίνα μου ότι θα πάει μπροστά. Γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι αυτό που είσαι, δηλαδή αυτό που αγαπάς, αυτό που παρουσιάζεις προς τα έξω.
8: Είναι αμοιβαίο καταρχήν η συμπάθεια και η οικειότητα που αισθάνθηκα κι εγώ για σένα, γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, δίνεις ευκαιρίες σε ανθρώπους. Και προφανώς και όλοι όσοι σε ακούνε ακούνε την εκπομπή σου, ξέρουν ποιος είσαι. Εγώ τώρα σε γνώρισα και είναι χαρά μου.
7: Σε ευχαριστώ.
8: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
7: Όχι,
8: γενικά,
7: η αλήθεια είναι αυτή.
8: Μου, θα σου πω, η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και πρέπει να εξελίσσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή όλοι έχουμε τα τρωτά μας σημεία, όλοι έχουμε λατώματα, τα οποία όμως πρέπει να τα διορθώνουμε. Και αυτό το έχω ξαναπεί σε συνέντευξη που έχω δώσει, είναι ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ σκληρός και δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Δηλαδή όλα αυτά, τα κινητά, τα σχόλια που δεν φαίνεται το πρόσωπο του άλλου, αυτό που κρυβόμαστε πίσω από το πληκτρολόγιο και μπορούμε να βρίσουμε, μπορούμε να πούμε κάτι κακό για τον άλλον τόσο εύκολα, ενώ αν τον είχαμε απέναντί μας δεν θα το λέγαμε. Αυτά όλα λίγο πρέπει να τα μετριάσουμε και να βρούμε τα καλά μας στοιχεία ο καθένας, αυτό πιστεύω, και να είμαστε εαυτός μας. Μόνο έτσι κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος, και αυτό είναι η αξία της ζωής, να είναι κάποιος ευτυχισμένος, είτε με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του, όπως ευχαριστείται ο καθένας, το πούμε.
7: Σωστά,
8: αυτό πιστεύω
7: σωστά.
8: Εγώ.
7: Σωστά. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Και βέβαια ένα πράγμα που έχει εκλείψει από τη σημερινή εποχή είναι η ειλικρίνεια, έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λες εσύ ότι μέσα από τα social media, άλλωστε μερικοί άνθρωποι αυτό είναι, δεν έχουν ας πούμε κάτι άλλο να ασχοληθούν και ασχολούνται με αυτό. Εμείς δεν κοιτάμε τους κακοπροαίρετους ανθρώπους, τους απομονώνουμε με τον τρόπο μας, και βέβαια πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει τη δουλειά του και αισθάνεται επαγγελματίας, αυτά δεν τον επηρεάζουν.
8: Γενικά σε αυτή τη δουλειά χρειάζεται να έχεις γερό στο μάχη.
7: Ακριβώς.
8: Για πολλούς λόγους. Οπότε ναι, δεν επηρεάζεσαι τόσο εύκολα, αλλά επηρεάζεσαι, η αλήθεια είναι, λίγο. Βέβαια κάποια στιγμή παθαίνεις ανοσία, έχεις διαβάσει τόσα που εντάξει, λες δεν πειράζει. Ας γράφουνε, μετά σταματάς και να τα διαβάζεις, οπότε εντάξει. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι άνθρωποι που γράφουν ένα σχόλιο και γεμίζει η ψυχή σου.
7: Ακριβώς.
8: Γράφουν έτσι κάτι τόσο όμορφο, και να πω ότι και σε αυτό είμαι τυχερή εγώ. Είναι λίγα τα αρνητικά σχόλια που έτσι έχω δει.
7: Ναι, γιατί είσαι καλό παιδί, έτσι. Αυτό που φαίνεται το χαμόγελο.
8: Δεν ξέρω.
7: Ναι, ναι. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι εσείς όλοι κάντε ένα κόμπο, ακολουθήστε τη Τζορτζίνα στα social, παρακολουθήστε τη Τζορτζίνα μέσω Instagram, μέσω Facebook, μέσω TikTok, και βέβαια ακούστε τα τραγούδια της Τζορτζίνας, πρώτα απ' όλα εδώ στον Bell FM, που είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε τα τραγούδια της Τζορτζίνας εδώ και παίζουμε την μουσική αυτή της Τζορτζίνας. Και βέβαια ακολουθήστε την Τζορτζίνα στο Facebook, Instagram, TikTok, μπείτε στο κόμπο, ακούστε τραγούδια YouTube και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, και παρακολουθήστε την Τζορτζίνα για να δείτε και τις εμφανίσεις. Αλήθεια Τζορτζίνα, τώρα είδες, μου δώσες πάσα. Πού μπορούν να σε δει ο κόσμος αυτόν τον καιρό, πού μπορεί να σε απολαύσει, να έρθει να δει, να πιει από τότε Τζορτζίνα?
8: Αυτή την εποχή μπορεί να με απολαύσει όπου θα είναι κοντά, γιατί έχω εμφανίσει σε διαφορετικά μέρη κάθε φορά. Προχθές, ας πούμε, το Σάββατο ήμουνα στο Μόλο, κοντά στα Καμένα Βούρλα, είναι μια περιοχή, στην Αγία Τριάδα.
7: Που να πω, συγγνώμη σε διακόπτω, που να πω πραγματικά, εκεί είδα βίντεο και έγινε πραγματικά ένας χαμός, έτσι.
8: Ήταν sold out, η αλήθεια είναι αυτή, και ήμουνα πολύ χαρούμενη. Πραγματικά ο κόσμος ήρθε, με στήριξε. Μου έδειξε και την αγάπη του. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Τώρα υπάρχουν και άλλες εμφανίσεις, οι οποίες, όπως είπες πριν, στα social media ανεβάζω κάθε φορά το που θα είμαι, και θα χαρώ πάρα πολύ αν κάποιος είναι εκεί κοντά και μας ακούει τώρα, να έρθει και να γνωριστούμε και να έρθει στα live.
7: Μάλιστα. Η Τζορτζίνα Νικολετάκη ήταν εδώ στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
8: Τα έχεις πει όλα, Μάνο μου, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
7: Πραγματικά δεν...
8: καλύψει, τα έχουμε πει όλα.
7: Πραγματικά δεν έχω πει ακόμα τίποτα. Θα είμαστε, να ξέρεις, συνεχώς θα είμαστε εδώ παρέα, όλοι μαζί, όλοι οι τραγουδιστές, όλοι οι ερμηνευτές. Θα είμαστε εδώ, θα είμαστε ένας κύκλος. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από την εκπομπή μου, να ενώσω όλους τους φίλους, γιατί έχω πραγματικά και πάρα πολύ καλούς, όπως μου είπες και εσύ, έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, και μία από αυτές θα πω για την Μαρίσα Τιτζίρου, έτσι.
8: Ναι, είναι και δική μου και συνεργάτη και φίλη, είναι στη Heaven, στην εταιρεία μου, και είμαι πολύ χαρούμενη. Γενικά όλα τα παιδιά της εταιρείας είναι πραγματικά υπέροχοι. Αλλά στη Μαρίσα έχω και εγώ μια ιδιαίτερη αδυναμία, όπως τα λες ακριβώς.
7: Είναι η αδυναμία μας σε αυτό το κορίτσι. Είναι πραγματικά νέο, τρέχει όλη μέρα, την παρακολουθώ και όλα και μιλάμε, συζητάμε. Και είναι πραγματικά είναι ένα παιδί πολύ, πολύ, ας πούμε.
8: Χαρά τη ζωή.
7: Μπράβο, ακριβώς αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρέα σου, για αυτό που κάναμε έστω και λίγο. Και βέβαια, με την πρώτη ευκαιρία, θα ήταν έτσι πάρα πολύ, θα ήταν χαρά μου και τιμή μου να είσαι εδώ απέναντι στο στούντιο, έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε 2 ώρες γεμάτες εκπομπή, να πούμε τα πάντα. Γιατί
8: μακάρι, θα χαρώ και εγώ πάρα πολύ, μακάρι να τα καταφέρω και να έρθω. Πραγματικά το λέω και το εννοώ.
7: Γιατί αυτό ακριβώς είναι το απέναντι, είναι πολύ πιο καλύτερο και θα είναι ο χρόνος ο οποίος θα μπορέσουμε να είμαστε καλύτερα.
8: Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
7: Θα το καταφέρουμε.
8: Τώρα που ξεκινήσαμε την φιλία αυτή, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε.
7: Εννοείται, εμείς θα είμαστε εδώ παρέα, δίπλα σας. Μάλιστα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εγώ από μένα, από μεριάς μου, να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρέα και εύχομαι να πάνε όλα όπως λένε δεξιά, να έχεις πάντα επιτυχίες στη ζωή σου.
8: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την εκπομπή σου. Ευχαριστώ όλους όσους μείναν και μας άκουσαν, τους ακροατές. Εύχομαι να έχετε όλη υγεία, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και χαμόγελο.
7: Να είσαι καλά,
8: παιδιά, και χορώ λίγο, χορώ και τραγούδι.
7: Έτσι ακριβώς, και χορός, ρίξε στον κορμί μου σπίρτο. Λοιπόν, την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
8: Τα φιλιά μου, επίσης.

0: ζήλια σου μπερδεύεται στα πόδια μας.
1: Και έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας στα 20. Δεύτερη ώρα, μια μισή ώρα. 9:30. Είχαμε τη χαρά να έχουμε στην παρά μας τη Τζορτζίνα.
0: Σε τι Θεό πιστεύεις και εμένα με ζηλεύεις. Εμένα που...
1: Τζορτζίνα Νικάκη, λοιπόν, ακολουθήστε την στη σελίδα της στο Facebook, στο Instagram.
0: Που ζω για σένα.
1: Και μπείτε στη διαδικασία και στον κόπο να ακούσετε και τα τραγούδια της Ζουζίνας. Πραγματικά, παιδιά, καταπληκτικά.
0: Ξένο συναίσθημα που κρύβει αυτό το αίσθημα.
1: Ζουζίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε εδώ για την παρέα σου.
0: Και εμένα.
1: Πραγματικά.
0: Εμένα που
1: 30 λεπτά κατά τις 9, φίλοι και φίλες, εδώ στον Πέλα FM, εδώ σε 103,3. Μανώλης Δούμτσης και αυτήν την Δευτέρα είμαστε παρέα. Κάθε Δευτέρα στις 8 είμαστε μαζί σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας.

Καλησπέρα και στα εργαζόμενα κορίτσια. Γεια σας κυρία Κασιανή. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, στα ψηλά. Την αγάπη μας. Γιώργος Λιβάνης, θέλω κι άλλα. Εδώ στον Μπελ FM, εδώ σε 103,3. Βέβαια εσείς μην ξεχνάτε, καθημερινά τα λέμε παρέα μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Διανυκτερεύουμε μαζί. Μοιραζόμαστε όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του χθες αλλά και του σήμερα. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εδώ στο αγαπημένο σας Μπελ FM. Χαμός παιδιά από τα μηνύματά σας. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα και σε σένα εδώ στα Γενετσά.

Πάμε να συνεχίσουμε. Γιώργος Μαζονάκης. Αυτή είναι και η φιλοσοφία μου, κυρία Κασιανή. Την αγάπη μας εκεί στη Θεσσαλονίκη.

Εντάξει, δεν εξηγείται αλλιώς το δικό μου DNA. Να με πληγώνουν κι όταν φεύγω. Εδώ στον Πέλα FM, εδώ σε 103,3, 43 λεπτά και μετά τις 9. Πάμε μαζί ως και τις 10. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σας. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Κάτι θα φταίει στο δίκτυο. Καλά να είστε. Σαν ξαρσενίου για τη συνέχεια, ερωτοχτυπημένος, λέει ο Σάκης. Εδώ στο Πέλα FM, εδώ σε 103,3, γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εσάς, καλό καλοκαίρι να έχουμε, παιδιά.

0: ενός.
1: Άστα να πάνε από τη μία ο έρωτας, από τη μία η ζέστη.
0: Στα δίχτυα σου μπλεγμένος.
1: Αμάν, αμάν.
0: Παθώ για το πόνο στην καρδιά μου σε κάτι.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα. Σιγά σιγά κοντεύουμε και στο τέλος της δεύτερης ώρας. 47 λεπτά για μετά τις 9, φίλοι και φίλες. Πάμε να σας ταξιδέψω λίγο πίσω. Τι λίγο, πολύ θα έλεγα. Άντζελα Δημητρίου, Φταίει ο έρωτας, εδώ στον Bell FM.
2: Bell FM

Εδώ είμαστε παρέτσα. Και από εδώ πέρα εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς εδώ για την παρέα σας. Σήμερα βέβαια ήταν μαζί μας η Τζορτζίνα Νικάκη.

0: FM 103 κάθε Δευτέρα παρέα με τον Μάνο στις 8, δύο ώρες γεμάτες μουσική. Εμείς βέβαια μην ξεχνάμε, το λέμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, παρέα ως τις πρώτες πρωινές ώρες, σας κρατάω συντροφιά με ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία. Εσείς βέβαια μείνετε εδώ στον Bella FM. Η καλύτερη ελληνική μουσική θα παρελάσει εδώ για όλους εσάς. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο που ήταν εδώ στην παρέα μας. Καλή εργασία στον κόσμο που εργάζεται.
1: Δυο πληγωμένα σ' αγαπώ, μου λες δεν γίνεται. Να ξαναείμαστε μαζί.
0: Αυτά από μένα Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί. Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντος. Την αγάπη μου σε όλους εσάς. Την ψυχή μου σε όλους εσάς. Ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Πέλα FM.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Bella FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

θέλω να μείνω παιδί ακόμα. Θέλω να μείνω παιδί ακόμα. Στη καρδιά και στη ψυχή, αφού δεν

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.